0: Number 3. Should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
5: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.
2: Start the day on the bright side. Wake up, it's a brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up, it's a
2: brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να μιλήσουμε για όλες αυτές τις δουλειές του σπιτιού που τις παντρευόμαστε χωρίς να το έχουμε αποφασίσει.
2: Αυτές οι δουλειές δηλαδή που γίνονται μόνο αποκλειστικά και χωρίς καμία εξαίρεση από εμάς.
1: Ναι. Γιατί αυτή η δουλειά, είναι δική σου δουλειά. Μα πότε είναι

0: όταν θα πας, μην δείξεις ότι ξέρεις να το κάνεις αυτό, γιατί θα το κάνεις συνέχεια.
1: Το έκανες?
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις?
0: Έδειξα ότι κάνω καλή ανακύκλωση, πετάω τα σκουπίδια, κάνω τα... ψήνω ωραίο το ψάρι.
1: Ας πρόσεχες.
0: Το πήρα τώρα.
1: Ας πρόσεχες. Και τα υπόλοιπα γίνονται από κοινού.
0: Ναι.
1: Εμένα αυτή τώρα η κουβέντα δεν με συμφέρει καθόλου.
0: Mm.
1: Γιατί πιο πολλές δουλειές έχει ο άντρας μου. Assigned.
0: Ναι, δεν έχει σημασία.
1: Μόνο εκείνος.
0: Ναι.
1: Εγώ, παιδιά, όμως αναλαμβάνω τα πλυντήρια.
0: Μπράβο.
1: Εγώ και μόνο στο σπίτι θα βάλω πλυντήριο.
0: Μπράβο. Έλα, τώρα θα σε υποστηρίξω. Έβαλε ποτέ ένα πλυντήριο ο κύριος?
1: Κάνει όλα τα άλλα, παιδιά, και τα κάνει και με τεράστια επιτυχία. Ας πούμε το μαγείρεμα.
0: Ακούει.
1: Θα μαγειρέψω κι εγώ. Όχι, νομίζω τώρα.
0: Εντάξει.
1: Θα μαγειρέψω. Ναι. Εννοείται. Ειδικά με μόνη μου με το μωρό, κάτι πρέπει να φάμε.
0: Μαγειρεύει ωραία.
1: Αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Θα κάνει πράγματα έτσι πιο.
0: Του το φόρτωσε το μαγείρεμα.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: τα κεφτεδάκια τη Χριστίνα, τη Χριστοφή, ποιο τα φτιάξε?
0: Η Χριστίνα.
1: Εγώ.
0: Α, εσύ.
1: Με τη συνταγή τη.
0: Σωστά.
1: Αλλά ποιο τα φτιάξε? Εγώ.
0: Εσύ.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Η φύση δεν σταματά να μας εκπλήσει. Τι μαγικά πλάσματα είναι οι ελέφαντες.
2: Αχ, τα ελεφαντάκια μας, ναι. Τι ωραία.
1: Είχα την χαρά
2: να γνωρίσω ένα ελέφαντα.
1: Να δω από κοντά, ναι, στην Αφρική. Και ξέρεις τι κάνουν οι ελέφαντες, παιδιά, εκεί στο Κόγκο. Έχει κάτι δέντρα που τα λέγουν ναι, με την προβοσκίδα τους, ρε πλάτωνα.
2: Δεν ξέρω εσύ, μου τώρα.
1: Δεν μου πας καλά. Έχουν κάτι φυτά, δέντρα,
2: ναι.
1: Που αυτό το δέντρο λέγεται αμαρούλα. Και φτιάχνουν με αυτό ένα ποτό. Και οι ελέφαντες πάνε, παιδιά, κουτουλούν το δέντρο, πέφτει, ναι, αυτό το φυτό και το τρώνε.
2: Α.
1: Και μετά ψιλομεθάνε. Και διαβάζω τώρα, ρε εσύ.
2: Και ακούνε λούλα μου, αμαρούλα μου.
1: Αμαρούλα μου ή το αμαρούλα μια σταλιά.
2: Ο Ευθύμιος θέλει, έρχεται ανέκδοτο.
1: Όχι, θέλω να σας πω για τους ελέφαντες. Θα μπορούσε, Ευθύμη, αλλά τώρα που το κατάλαβες θα το πω. Αυτή η έρευνα λοιπόν που δημοσιεύτηκε, ναι, λέει ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν διάφορα είδη φυτών του δάσους για ιατρικούς σκοπούς. Και έχουν δει μάλιστα μητέρες, ελεφαντίνες,
2: ναι,
1: να δίνουν αυτά τα φυτά στα μικρά τους.
2: Για να τα κάνουν καλά.
1: Όποτε δεν αισθάνονται καλά.
2: Κοίτα ρε εσύ, φύση.
1: Είναι ένα απίστευτο, ρε παιδιά.
2: Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
2: Όπως λέει και ο Κυριάκος, εντυπωσιακό.
1: Ναι.
2: Όντως, εντάξει, είναι απίστευτα πλάσματα. Όλα τα πλάσματα της φύσης όμως έχουν αυτό το αίσθηκτο, βγαίνει από μέσα,
1: ναι,
2: δηλαδή ξέρουν πώς να προστατευτούν, πώς να γιατρευτούν.
1: Ναι, και εσύ το ξέρεις αυτό, μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι οι ελεφάντες και άλλα ζώα,
2: ναι,
1: χρησιμοποιούν φυτά και άλλα φυσικά,
2: ναι,
1: φάρμακα.
2: Ναι, γιατί σκέψου, αν δεν το κάνανε, θα είχαν ανοίξει φαρμακείο κάποια άλλα ζώα.
1: Ναι, σωστά.
2: Ναι, άρα
1: και
2: δεν υπάρχει αυτή ανάγκη. Και μετά, ναι. Θέλω να σου πω όμως και να σε ρωτήσω τώρα. Υπαρξιακά.
1: Τι.
2: Ίσως το μετανιώσω αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά. Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν αν ήμασταν ελέφαντες?
1: Δεν θα ξεχνούσαμε τίποτα πρώτα απ' όλα. Θα είχαμε μνήμη.
2: Ισχύει αυτό,
1: ελέφαντα.
2: Εγώ μας φαντάζομαι τις προβοσκίδες μας.
1: Εγώ όταν ακουτσουφλόπα στην προβοσκίδα μου, ρε
2: σίγουρα,
1: παιδιά, από μια αγαρμπή και άτσαλη.
2: Φαντάζομαι να είμαστε με συνάχεια, ας πούμε, και να, ναι, έχουμε την προβοσκίδα.
1: Είναι πονάει το αυτή.
2: Ναι.
1: Πρόβλημα.
2: Δεν θα βόλευε πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν θα βόλευε.
1: Και θα κάνουμε και παρέα με το δελυβοριά.
2: Α, ναι, το ελεφαντάκι.
1: Έχω ένα μικράκι. Έτσι το λέω στην κόρη μου.
2: Εντάξει, εγώ με έχω σκεφτεί μερικές φορές.
1: Ελεφαντά.
2: Με έχω σκεφτεί πώς θα ήμουνα.
1: Η προβοσκίδα που είναι.
2: Εδώ.
1: Έμα.
2: Ορίστε.
1: Τροπή σου.
2: Σταμάτα τώρα, μην το πας.
1: Σαν δεν τρέπεσαι.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Το μήλο, το οποίο είναι ωραίο χειμερινό φρούτο, μας αρέσει και όταν θέλουμε μέσα στη μέρα έτσι λίγη ενέργεια, λίγο αυτό, προτιμούμε να φάμε ένα σνακ, ένα ωραίο φρουτάκι και τρώμε το μήλο.
2: Ναι.
1: Και μας δίνει ναι μεν έτσι λίγο ενέργεια, αλλά μετά πέφτει κατευθείαν. Γιατί ρε, για να μας πέφτει αμέσως.
2: Γιατί
1: όταν τρώμε το μήλο μόνο του, διασπά τα φυσικά τα ζάχαρα που έχει σχετικά γρήγορα. Άρα έχουμε απότομη άνοδο της γλυκόζης στο αίμα
2: και μετά
1: γρήγορη πτώση.
2: Ναι.
1: Οι λύσεις έρχονται να δώσουν ποιοι.
2: Ποιοι.
1: Θα σου δώσω ένα tip. Ένα hint.
2: Ναι.
1: Το χέρι μου σου δείχνω.
2: Μου δείχνει το χέρι του, παιδιά, τον καρπό του.
1: Η
2: ξηρή καρπή.
1: Μπράβο, η ξηρή καρπή.
2: Και αφού παίξαμε ταμπού, όχι πώς το λένε. Παντομήμα.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι ραδιοφωνικό. Η καρπή, όπως τα αμύγδαλα και τα καρύδια, όταν συνδυάζονται, λέει, με το μήλο, αλλάζουμε τον τρόπο που επεξεργάζεται το γεύμα, το στομάχι μας. Επιβραδύνουμε την πέψη. Άρα έρχεται σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας και νιώθουμε ότι έχουμε ενέργεια για παραπάνω χρόνο.
2: Και πόσο ωραία ταιριάζει τώρα το μήλο με τους ξηρούς καρπούς και μια μηλόπιτα.
1: Αυτό θα προτείνουμε.
2: Και να ρίξουμε μέσα και τα καρύδια μας και τα αμυγδαλάκια μας.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνούν τώρα. Έτσι, ειδική. Ώστε ότι εμείς προτείνουμε μιλόπιτα για να έχετε περισσότερο ενέργεια, αλλά συμφωνούμε εμείς.
2: Ναι.
1: Ποια μιλόπιτα σου αρέσει πιο πολύ, πες μου.
2: Της γυναίκας σου.
1: Της γυναίκας σου.
2: Κοίτα, εμένα μου αρέσει, ξέρεις πια.
1: Ναι.
2: Εκείνη που είναι, δεν είναι σαν πίτα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν. Πώς να το πω.
1: Πες το,
2: κάπως
1: το
2: λέγεται από. Κάπως λέγεται.
1: Crumble.
2: Πες
1: το. Αυτό που είναι από πάνω, που είναι από κάτω, οι βάσικα από πάνω μπαίνουν έτσι καραμελωμένα αυτά.
2: Ναι.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει αυτή.
2: Δεν την βρίσκω τώρα. Εντάξει, είναι την εύρωση να σα πω.
1: Ναι, αυτή θέλουμε. Εντάξει. Τώρα μιλόπιτα για να ανέβει

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θυμήθηκα κάτι φίλου σφίδια που είχα.
2: Ναι.
1: Ένα ζευγάρι.
2: Γιατί
1: φίδια, οχιές.
2: Τι σου κάνω.
1: Τους θυμήθηκα γιατί χθες είχαν ερπέτειο. Με μπορεί να αντέχω πάρα πολύ χιούμορου που αγιά μου. Σ' άρεσε, έτσι νιώθω.
2: Ναι. Θέλω να συρθώ να φύγω σέρνοντας.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spoil.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει
4: με στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής.
1: You're locked on Mix FM. The island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.
1: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Κοίτα, ότι ισχύει, αυτό ισχύει.
2: Ισχύει.
1: Θυμώνουμε πιο πολλά με τους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι. Αλλά είναι επειδή νιώθουμε άνετα, ρε Πλάτων, έχουμε την οικειότητα να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα.
2: Είσαι πολύ κοντά.
1: Είμαι.
2: Είσαι πολύ κοντά. Δεν είναι ακριβώς αυτό, είναι και αυτό βέβαια. Αλλά είναι κυρίως το ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι κοντά μας είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη πιο πολύ να μας απογοητεύσουν. Ενώ ένας άγνωστος δεν έχει δύναμη να μας απογοητεύσει. Θέλουμε κατανόηση. Θέλουμε να μας ακούσουν, να μας νοιάζονται. Είναι αυτό που λέμε, με νοιάζει η γνώμη σου. Ενώ ένας άλλος θα μου πει, που πας, ρε! Δεν θα με στεναχωρήσει και θα πω σιγά, θα σε ξαναδώ. Ναι. Ενώ εσύ. Που θέλω, είσαι κοντά στη ζωή μου, νοιάζεσαι για μένα, θέλω την γνώμη σου, θέλω να με καταλάβεις, την κατανόησή σου. Αν με απογοητεύσεις ή με θυμώσεις, θα μου μείνει πιο πολύ μέσα μου.
1: Σωστά. Συμφωνώ για πρώτη φορά, Πλάτωνα. Δηλαδή πες κάτι...
2: Δεν έχει νόημα τώρα, δεν είναι ώρα που συμφωνούμε.
1: Ναι, μπορείς να αλλάξεις λίγο την άποψή σου.
2: Λοιπόν,
1: ας πούμε, με κέρδισες με εκείνα τα. Ναι. Εσύ που με νοιάζεσαι, που θέλω να ακούσω την άποψή σου.
2: Είδες, ξέρω.
1: Σε κοιτούσα, ήμασταν από τα νιοχάρτοτα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Οι άνθρωποι που είναι κοντά μας δεν πρέπει να μας θυμώνουν, ούτε να μας απογοητεύουν.
1: Όχι,
2: είναι άνθρωποι που μας κατανοούν. Όχι,
1: ναι, αλλά οι άνθρωποι με του οποίου νιώθουμε νοικιότητα, άρα πιο εύκολο να δείξω μια πτυχή μου, η οποία μπορεί να μην είναι και καλύτερη. Με χρειάζεται να κάνω πόλη για να σου παρουσιαστώ.
2: Και εγώ δηλαδή που είμαι δίπλα σου και βιώνω όλο αυτό που βιώνω καθημερινά, θα πρέπει να σε κατανοώ κιόλας και να σε καταλαβαίνω.
1: Πρέπει,
2: όχι, όχι, εντάξει.
1: Και να είσαι και ειλικρινής χωρίς να με πληγώνεις, χωρίς να γίνεσαι σκληρός.
2: Δεν είναι καλύτερα έτσι.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Πιο ωραία έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν ωραία να το πεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Έχα πάση. Bye.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef, leading the way.

0: Καλημερούδια, καλή εβδομάδα, όμορφη Δευτέρα να έχουμε.
1: Καλό μήνα, είπαμε.
0: Πάλι καλό μήνα.
1: Πότε άλλαξε ο μήνας, την Πέμπτη ήτανε. Την Πέμπτη
0: ναι,
1: ήτανε.
0: Που ήταν και αργία.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάντα τέτοια. Τι γίνεται, ξεκουραστήκαμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες μας, είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε τη μέρα και τη βδομάδα.
0: Όχι, αλλά.
1: Γιατί
0: θα
1: όχι.
0: Βρούμε τρόπους.
1: Γιατί, αυτό το συζητούσαμε πριν, πόσο.
0: Ξεκουραστήκαμε, αυτό
1: μας.
0: Λέγαμε.
1: Ναι.
0: Εσύ κανονικά θα πρέπει να έχεις ξεκουραστεί, ρε Πλάτωνα.
1: Δεν ξέρω. Ναι, εγώ τα Σαββατοκύριακα.
0: Πού πήγες την εκδρομή σου.
1: Ναι, ναι, τι ωραία. Τι ωραία. Έχουμε

0: ανοίγει και ανοίγει, αλλά αυτό είναι προσομοίωση κανονικού ιστού. Μέχρι τώρα βγάζω ιστούς από πάνω.
1: Γέμισε όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν πιο minimal.
0: Τι πήρες?
1: Ένα φαντασματάκι. Αυτό, παιδιά, που είναι φωτιστικό.
0: Ναι.
1: Φανταστείς μια βάση, ένα παλουκάκι.
0: Α, ναι.
1: Και έχει στρογγυλό φωτάκι μέσα.
0: Α.
1: Με μπαταρία.
0: Ωραία, ακούγεται.
1: Βάζει από πάνω το σεντόνι. Όχι το σεντόνι, το φάντασμα.
0: Ναι.
1: Και ανάβει και είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Α,
1: ναι.
0: Να έρθω σπίτι να τρομάξω.
1: Για εσάς.
0: Δεν ξέρω. Μήπως το πήραμε και αυτό
1: μπορεί,
0: και δεν το θυμάμαι.
1: Μπορεί.
0: Κρεμούσα μάγισσες χθες και.
1: Ναι, μάγισσες.
0: Και κολοκύθες.
1: Πολύ ωραίες.
0: Ωραία είναι. Εντάξει, ευχαριστούνται τα παιδιά και είναι ωραία φάση.
1: Πότε είναι το Halloween?
0: Τελευταία εβδομάδα, τελευταίο Σάββατο του μήνα, νομίζω είναι.
1: Το Οκτώβριο. Άρα μετά βγάζουμε τα Halloweenιάτικα, βάζουμε τα Χριστουγεννιάτικα.
0: Αυτό ακριβώς θα γίνει. Ακριβώς.
1: Τι χαρά.
0: Την επόμενο μήνα, Νοέμβριο, εντάξει, περισσότερα θα στολίσουμε. Δεν γίνεται.
1: Άσε ρε, Δεκέμβριο.
0: Δεκέμβριο λέει.
1: Να μπει ο μήνας για τα καλά.
0: Σας έχουμε ωραία πράγματα για το Halloween. Να είστε συντονισμένοι γιατί θα τα μάθετε όλα ένα-ένα. Αλλά πρώτα καλημερίζουμε την αγαπημένη μας Σίτα. Γιατί ξεκινάμε την εβδομάδα μαζί. Χέρι-χέρι θα το πάμε.
1: Καλημέρα και στο Μπίνμπαρ μας. Εκεί να δεις πόσο μαζί θα το πάμε. Γιατί

0: γίνεται σήμερα με τις γιορτές 5 Οκτωβρίου. Θέλω να επαναλάβω ότι είναι 5 Οκτωβρίου.
1: Ναι, γιατί το επαναλαμβάνεις?
0: Γιατί έπαθα σοκ. Γιατί άμα δεις την ημερομηνία και το υπόλοιπο του λογαριασμού μου, δεν συνάδει.
1: Δεν συμφωνούν.
0: Δεν βγαίνει.
1: Κάτι δεν βγαίνει καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό, μην ανησυχείς.
0: Εννοείται. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε το Σεπτέμβρη. Να επιβιώσουμε, μάλλον, το Σεπτέμβρη.
1: Το καλό είναι ότι επειδή με τον μπαίνει ο μήνας, μπαίνουν κάποια χρήματα, ας πούμε, και αρχίζεις και δίνεις εδώ και δίνεις εκεί και δίνεις παρά εκεί και παρά εκεί. Τελειώνεις μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, θεωρητικά, με τις υποχρεώσεις σου.
0: Ναι, αλλά τελειώνεις γενικά.
1: Και τελειώνεις γενικά.
0: Ναι, αυτό.
1: Μετά είσαι, λες, α, εγώ δεν χρωστάω σε κανέναν, είμαι αυτοδημιούργητος.
0: Και μετά γιόλο.
1: Γιόλο μετά.
0: Τρως την αυτοδημιουργία σου μετά. Γιατί...
1: Έτσι. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στη Χαριτίνη που έχει τη γιορτή της.
0: Να ζήσει το χαριτινάκι μας.
1: Τα φιλιά μας να τις στείλουμε.
0: Πολλά, πολλά φιλιά και αγάπη.
1: Και γιορτάζει Χαριτίνη, Τίνη. Χαρά, μεθοδία και Ερμογέννης.
0: Τι ωραία. Να ζήσουνε, να ζήσει και ο Ερμογέννης. Να ζήσει. Τι είναι το άλλο όνομα που είπες?
1: Η Μεθοδία. Μεθοδία.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Κι εγώ. Μεθοδία.
0: Μήπως πρώτη φορά το λες κιόλας.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια καινούργια γιορτή. Να μπει και τώρα. Είναι η Ιωσία Μεθοδία της Κιμόλου. Έχεις πάει στην Κιμόλου?
0: Όχι, δεν πήγα. Θέλω πολύ.
1: Είναι καταπληκτικά. Δεν έχω πάει.
0: Αλλά
1: έχω δει όμως ντοκιμόντιο.
0: Επάντως, όποιος πάει σε εκείνο το νησί, γράφει.
1: Τι γράφει?
0: Επειδή είναι Κίμολος.
1: Κιμολία. Αχ, όχι, τώρα αισθάνθηκα. Πώς τρίβεις την Κιμολία στον πίνακα αυτόν τον ήχο το απέσιο? Αυτό ένιωσα μέσα μου. Ένα ρίγος.
0: Πλάτο να μου τις Κιμολίες.
1: Ναι.
0: Τους μαυροπίνακες. Τι ωραία που ήταν.
1: Ωραία ήταν. Ωραία.
0: Και σηκωνόμασταν και καθαρίζαμε τον πίνακα.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί το μαυροπίνακα το λέγαμε μαυροπίνακα, ενώ ήταν πράσινο.
0: Είχε και μαύρους.
1: Είχε και μαύρους πίνακες.
0: Ναι, ναι.
1: Τους θυμάμαι.
0: Εμάς ήταν πράσινος, βέβαια.
1: Ναι, και εμάς. Και είχατε επιμελητή στην τάξη. Κάθε εβδομάδα άλλαζε. Ήταν ο επιμελητής που ήταν ένας μαθητής, πήγαινε σε rotation αυτό και έπρεπε να έχει καθαρό τον πίνακα, το σφουγγάρι, τις κυμολίες.
0: Δεν μου λέει τίποτα τώρα
1: λέει τίποτα,
0: αυτό,
1: ε.
0: Αλλά κάποιον δεν θα είχαμε κι εμείς.
1: Θυμάμαι να φτιάχνουν κυμολίες. Παιδιά, θυμάστε ότι υπήρχαν οι επιμελητές στην Κύπρο. Στην Ελλάδα είχαμε σίγουρα επιμελητές. Ήμουνα πάρα πολλές φορές επιμελητής.
0: Και απουσιολόγο δεν είχαμε.
1: Απουσιολόγο, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν ήταν το ίδιο παιδάκι.
1: Όχι. Ναι, ήταν διαφορετικό. Για πείτε μας και σε λίγο έχουμε και τα δικά σας μηνύματα. Πάρα πολλές καλημέρες. Let's go.

0: Και έρχονται πολλά μηνύματα στο Viber. Πολλές καλημέρες. Έλα να τα μοιραστούμε, γιατί βλέπω εδώ γιορτές, επετείους. Έλα να τα πούμε.
1: Να ξεκινήσω από πάνω. Μια καλημέρα, καλή εβδομάδα στην Ελένη. Ελένη μου, δεν σου χρωστώ τίποτα, νομίζω. Τα έχω όλα τελειωμένα. Εσύ μου χρωστάς μια απάντηση, θυμάσαι. Ναι. Μιλάμε λογιστικά με την Ελένη.
0: Ναι,
1: τώρα είναι και αρχές του μήνα, καταλαβαίνεις. Τους λογιστές μας από κοντά, παιδιά, με αγάπη.
0: Καλημέρα στο Φάνη μας που λέει καλημέρα στις γλυκές φωνές της Μεσογείου.
1: Σταμάτα, εντάξει.
0: Χρόνια πολλά στη Χαριτίνη και λέει τι πόλεμο παίζαμε, Πλάτωνα, με τις κυμολίες. Όλο κυμολίες δεν είχαμε.
1: Ναι, δεν είχαμε.
0: Δεν τρέπεστε, ρε παιδιά.
1: Δεν είχαμε κυμολίες. Τις πάγαμε, τις. Εντάξει.
0: Ο επιμελητής τι έκανε.
1: Έλαντε, είχαμε επιμελητές, λέει ο Αλέκος, όπως είπε και ο Πλάτωνας, μια χρονιά. Είχαμε και ομάδες μαθητών με καθήκοντα εκπεριτροπής, μια από αυτές η ομάδα καθαριότητας. Ο επικεφαλής της κάθε ομάδας ήταν ένα από τα μέλη του συμβουλίου. Τι ωραία!
0: Τι
1: οργανωμένα!
0: Τι αυτό, ρε παιδιά!
1: Οργανωμένες οι τάξεις!
0: Μπράβο, μπράβο! Ναι, ναι, λέει και ο Βαμκίνος. Είχαμε και επιμελητή και απουσιολόγο. Πολύ μπιφ, λέει, με αποσιολόγους, άσε. Πού είναι σήμερα, να ξέρα. Αν πιάσαν οι κατάρες μου, ρε.
1: Όχι, παιδιά, καλά παιδιά ήταν και εγώ πέρασα.
0: Αφού ήταν με το ζόρι, μπεθκέντσε, επιλέγαμε εδώ.
1: Ναι.
0: Εν ήταν με το γυρίν.
1: Ναι, δεν, εντάξει, ήταν και δεν ήταν. Κάποιοι το θέλανε, εξαρτάται. Η Τζούλια, η οποία λέει καλημέρα, αγάπες, μας δένει piece of nature, μονοπάτι του ξυλιάτου. Τι ωραία.
0: Φτιάχνει το ξυλιάτο.
1: Τι ωραίο μονοπάτι, τι ωραία μέρη. Μοιάζει λίγο με Ελβετία, λέει η Ιουλία.
0: Τι όμορφα.
1: Μοιάζει πολύ με Ελβετία, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πάει η μάνα μου στο ξυλιάτο. Είναι πανέμορφα.
1: Πανέμορφα.
0: Ο Τζόρτζ μας καλημέρα, ναι, λέει, είχαμε επιμελητή. Mm-hmm. Ο Γιώργος μας από Λεμεσό, γέννημα του 90. Άρα πρόλαβα, εγώ τον επιμελητή.
1: Τον πρόλαβε.
0: Γιατί δεν μου λέει τίποτα, παιδιά, όμως.
1: Μπορεί να μου το θυμάσαι.
0: Λέγεται επιλεκτική μνήμη, θεωρώ.
1: Μάλλον. Καλημέρα, πάμε σχολείο οικογενειακό. Θέλουμε να στείλουμε μια γλυκιά καλημέρα στην Αριάδνη μας. Να πούμε στον Χάρη μας, τον Χαράλαμπό μας, καλός χριστιανός, βαφτίστηκε χθες. Ήταν πολύ φρόνιμος και η αδερφή του, φουλ χαρούμενη για τη μέρα του. Μακάρι να είστε πάντα έτσι. Αγαπημένη.
0: Τι τα κουκλάκι μου ένι με
1: ώρα,
0: τα ρουχούτια του τη βάφτιση να φυρτώ.
1: Αλλά έχει και 15 χρόνια πέτειο με τον άντρα. Αντρούλι, ρούλι, πετρούλι. Τι ωραίο. Να ζήσουμε να τέχουμε ένα στον άλλον. Love you, Ιωάννα σου.
0: Να ζήσετε, παιδιά. Πάντα ευτυχισμένοι, πάντα ερωτευμένοι. Να τα τελειώσουμε τώρα έτσι όπως το κάνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Μαρία μας. Καλημέρα, guys. Τι. Μαρία, τι. Εγώ έχω στολίσει από χθες τα χριστουγεννιάτικα. Μαρία. Τι?
1: Στείλε φώτο, Μαρία μου, στείλε φώτο. Και good morning,
0: wow.
1: Dios. Λέω ο Χρήστος που λέγαμε πριν, είναι 31 Οκτωβρίου το Halloween, Thanksgiving 4 Νοεμβρίου και μετά Christmas.
0: Πλατώνα μετά τα υπόλοιπα.
1: Μετά,
0: τώρα
1: μετά.
0: Τώρα είδα τι είναι.
1: Χάμος, ναι. Χάμος.
0: Ναι.

0: Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις παγκόσμιες, αλλά πρώτα έλα να τελειώσουμε αυτές τις καλημέρες τις ωραίες. Τα παίρνω κι εγώ από πάνω πάλι.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω, χάθηκα.
1: Αυτό κάνε.
0: Καλή morning πουρέκια, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Παύλος μας ο αγαπημένος.
1: Και τώρα που το πήρες από πάνω, πάω εγώ από κάτω, γιατί είχα ανοιχτό του Στέλιου. Καλημέρα, πουρέκια, καλή εβδομάδα. Μ' αρέσει που έχει καθιερωθεί το πουρέκια.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Ωραία, έφαγα και κάτι πουρέκια το Σαββατοκύριακο, η αλήθεια είναι.
0: Πελάρισκο για πουρέκια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η Αλίκη μας 31 δεκάτου λέει για το Halloween.
1: Mm-hmm. Καλημέρα, αγαπημένοι μου φιλάκια και αγαπούλε στην κοράσα μου Ιωάννα που είμαστε στο αυτοκίνητο για το σχολείο και σας ακούει, λέει η Ρεβέκα. Την αγαπώ πολύ.
0: Καλημέρα, συνονόματι. Να έχεις μια υπέροχη μέρα και στο σχολείο.
1: Και ακριβή, λέει, δρόσεις ο καιρός επιτέλους.
0: Εντάξει, ναι.
1: Το νιώθουμε πλέον. Εγώ είμαι με jean jacket σήμερα, εσύ.
0: Και εγώ έτσι μια φορμούλα.
1: Έχεις όμως και από κάτω.
0: Μπλούζα, κοντομάνικη, ναι.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Θέλω να το βγάλω, να βγάλουμε ενταρτακά.
1: Ναι, και βλέπω ότι αυτή τη βδομάδα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα τα πούμε σε λίγο τα περισσότερα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα James Bond. Έκανα σωστά.
0: Bond.
1: Είναι αυτή η μουσική.
0: James Bond. Αυτή ήταν, ναι.
1: Αυτή είναι. 007. Έτσι δεν ήταν. Πράκτορος 007. Δεν είμαι πολύ φαν, να σου πω την αλήθεια, ναι. James Bond, αλλά εντάξει, άμα παίξει θα το δω λίγο.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι επίσης η Διεθνής ημέρα, κάνε κάτι όμορφο.
0: Τι ωραίο.
1: Τι μου έκανες.
0: Ήρθα.
1: Σωστό.
0: Τι άλλο. Τι πιο όμορφο από αυτό.
1: Και είναι και η ημέρα σήμερα που προτείνει να πάμε σε ένα χωριό,
0: ναι,
1: και να φάμε breakfast στο κρεβάτι.
0: Πες και είναι τα ωραία μέρα εν τούτη.
1: Αχ,
0: ρε Πλάτων, να σου είπα χίλιες φορές, άμα είσαι τις ημέρες, να με ενημερώνεις που την προηγούμενη.
1: Ναι, ρε, αλλά εγώ άμα φάω τώρα breakfast στο κρεβάτι, θα κάνω πολλά ψίχουλα, θα κάνω. Δεν είμαι εγώ για τέτοια.
0: Θα σου
1: ρομαντικά
0: φέρουμε εκείνο τον δίσκο τον ωραίο που βλέπουμε στις ταινίες.
1: Δεν είμαι εγώ για τέτοιους δίσκους. Α, βάλουμε στο τραπέζι καλύτερα. Θα βγάζεις μετά σουσάμια από παντού. Αλήθεια.
0: Τι ωραία.
1: Ναι,
0: αλλά κρούσω το κρεβάτι μετά, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Ωραία, ωραία μέρα αυτή. Έρχεται ωραίο δίλημα, έρχεται ωραίο πόλ σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Θέλω να πούμε αυτό το μήνυμα του Παύλου, ρε, γιατί γελάω μόνη μου, να ζητήσω πνευματικά δικαιώματα για το πουρέκι. Γιατί αυτός το ξεκίνησε, ο πουρέκης μας.
1: Να το ζητήσεις, γιατί όχι.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η γιορτή

0: Λοιπόν, παιδιά, έβγαλε, θα συζητήσουμε.
1: Έβγαλε και μπλούζα, παιδιά. Τα πράγματα σοβαρεύουν.
0: Ναι, και έβγαλε εσύ, και εγώ. Έβγαλες jean jacket.
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σοβαρεύουν τα πράγματα γιατί άκου. Χθες κοιμήθηκα σχετικά νωρίς, ναι. Στις 11.
1: Αχα.
0: Σήμερα δυσκολεύτηκα λίγο. Τι εννοώ δυσκολεύτηκα? Παίζει το πρώτο το ξυπνητήρι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Λέω κι εγώ, όχι, αγαπούλη. Δώσε μου άλλα 5 λεπτάκια.
1: Έτσι του είπες το ξυπνητήριο,
0: ναι,
1: αγαπούλη.
0: Το σκέφτηκα.
1: Εγώ δεν του μιλάω τόσο. Εγώ είμαι με ένα όνα. Ναι, το πρωί που χτυπάει.
0: Όχι, όχι, με γλυκιά μαζί του.
1: Α, μπράβο.
0: Παίζει δεύτερη, το δεύτερο μου ξυπνητήρι. Λέω εντάξει.
1: Τι?
0: Θα περιμένω να χτυπήσει ο τρίτο.
1: Ναι.
0: Παίζει ο τρίτο ξυπνητήρι, δεν είχα επιλογή, να σηκώθηκα.
1: Τα αντιμετωπίζει και τα τρία σαν τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες,
0: ναι,
1: ή ο ένας, ο οποίος στην αρχή είναι ήρεμος, μετά λίγο είναι πιο άγριο και μετά είναι πιο.
0: Όχι, όχι, σαν.
1: Πιο θρασής.
0: Τρεις σαν... διαφορετικούς. Αφού αυτό περιέγραψες τώρα. Ναι, τρεις διαφορετικούς χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Έχει μέρες που θα είμαι πιο γουτσου γουτσου, άσε με.
1: Ναι.
0: Και έχει μέρες που είναι αυτό που λες και εσύ,
1: όνα
0: σου. Ναι.
1: Καντήλια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ξέρεις ποιο, ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί έχεις πολλά ξυπνητήρια.
0: Εμά δεν μπορώ διαφορετικά. Μου παρέχει μια ασφάλεια,
1: ναι,
0: ότι άμα γίνει κάτι, δεν ακούσω το πρώτο, δεν ακούσω το δεύτερο, να ακούσω το τρίτο.
1: Αλλά το πρώτο ξυπνητήρι είναι πάρα πολύ αδικημένο. Γιατί στο πρώτο ξυπνητήρι εγώ πάντα θα βρίσω. Πάντα. Στο δεύτερο, ναι, είμαι. Το τρίτο συνήθως το κλείνω από μόνο του. Δηλαδή είμαι τόσο συγχυσμένος με τα άλλα δύο,
0: ναι,
1: που λέω εντάξει, σηκώθηκα. Σταμάτα, φύγε και εσύ.
0: Εγώ έχει φορές που ξυπνάω πριν το πρώτο ξυπνητήρι.
1: Ωπ, τι έγινε.
0: Και είμαι πάνω από το κινητό και λέω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλό, καλό, μπράβο, καλά του κάνεις. Καλά του κάνεις. Παιδιά, είμαστε εμείς που έχουμε τα πολλά τα ξυπνητήρια. Πώς έχεις εσύ?
0: Έχω 3 πλέον. Ξεκίνησα με 5 την καριέρα μου.
1: Μπράβο, θυμάμαι περισσότερα ξυπνητήρια.
0: Ναι, τώρα βάζω 3 γιατί λόγω και του μωρού,
1: ναι,
0: έχω εκπαιδευτεί πια.
1: Και εγώ 3, αλλά τα 2 χτυπάνε. Δηλαδή.
0: Δεν προλαβαίνει το,
1: ναι,
0: τρίτο.
1: Όχι, όχι. Είμαι στα 2 ξυπνητήρια. Αλλά έχει ανθρώπους που βάζουν μόνο ένα. Και ζουν ανάμεσά μας.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ τολμηρό.
1: Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που δεν βάζουν κανένα, παιδιά.
0: Σου λέει, ακόμα πιο τολμηρό.
1: Έχω το βιολογικό μου ρολόι, ξέρω ότι θα ξυπνήσω την τάδε ώρα. Μου δημιουργεί ένα άγχος το ξυπνητήρι.
0: Εγώ δεν το εμπιστεύω με το βιολογικό μου ρολόι.
1: Ούτε εγώ, καλή, τι να το εμπιστεύω.
0: Φοβάμαι ότι καμιά μέρα θα με βαρέσει η κούραση,
1: ναι,
0: και θα ξυπνήσω απόγευμα, άμα δεν βάλω ξυπνητήρι.
1: Εδώ και με ξυπνητήρι και το έχουμε πάθει πάρα πολλές φορές,
0: ναι,
1: αυτό. Ανεβαίνει τώρα πολλά, ανεβαίνει τώρα το δημοψήφισμα. Και για πείτε μας εσείς, πόσα ξυπνητήρια βάζετε το πρωί? Ένα και καλό, πάνω από ένα, ή δεν βάζω ξυπνητήρι?
0: Ή ξυπνάτε μόνοι σας? Ανυπομονούμε να δούμε τις απαντήσεις, να τα μοιραστούμε.
1: Ανεβαίνει τώρα στο mixfmradio.com το poll. Ψηφίστε και γράψτε μας και ό,τι άλλο θέλετε και στο Viber, εννοείται, στο 99 31 00 31. Best station around, Mix FM. I knew it. Hey, this is Taylor Swift and this is my song, I knew it, I knew you. Only on Mix FM.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonle. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: mixfmradio.com, message the studio, μπορείτε να δείτε το poll που έχουμε ανεβάσει. Εσείς πόσα ξυπνητήρια βάζετε, ποια είναι η σχέση σας με τα ξυπνητήρια, είστε τίποτα περίεργοι που ξυπνάτε από μόνοι σας, έχετε το βιολογικό σας ρολόι, είστε σαν εμάς που αν δεν βάλουμε 3 με 5 ξυπνητήρια δεν νιώθουμε ποτέ ασφάλεια, ειδικότερα τώρα που ο καιρός αλλάζει, αλλά αυτά θα μας τα πει σε λίγο ο γκουρού του καιρού. Επίσης, give me 5, παίζουμε σε πολύ πολύ λίγο και ανυπομονούμε.

0: Τώρα ας πούμε ρε Πλάτωνα μου, έμπαει να βάλουμε λίγο το air condition.
1: Να το βάλουμε λίγο.
0: Δεν άρχισε να σε στέλνει.
1: Να το βάλουμε βεβαίως. Ναι. Όσο διαβάζουμε εδώ τα μηνύματά σας για τα ξυπνητήρια, διήστανται απόψεις και τριήστανται απόψεις για το πόσα ξυπνητήρια βάζουμε το πρωί. Η Μαρία λέει: καλημέρα, εγώ βάζω μόνο ένα και ξυπνώ αμέσως. Και το κλείνω.
0: Μπράβο!
1: Βέβαια, τώρα με το μωρό δεν έχω ξυπνητήρι. Με ξυπνά το κλάμα σίγουρα 5-6 το πρωί. Αυτό είναι ένα ωραίο ξυπνητήρι, σίγουρο.
0: Είναι και αυτά. Η Άντρη λέει: ρε παιδιά, καλημέρα σας. Τι λέτε, ξυπνητήρι, ποτέ. Και τώρα με το μωρό, άστα να πάνε.
1: Ιδέες, υπάρχει και αυτός ο κόσμος που δεν πάει πλέον ξυπνητήρι. Καλημέρα και εγώ στο ένα στις 5 και 4 το πρωί, λέει η Έλενα. Η Ελένη, αν χτυπήσει το ένα, τελείωσε. Τα μάτια εν πύριλες.
0: Πυρίλες, ρε.
1: Ρε, Ελένη, βάλε ένα τόνο, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, τα κατάφερε με το αχτύπητε, τα κατάφερε και κατάλαβε. Εγώ εντωμεταξύ γελούσα από μέσα μου που πριν.
1: Για το αχτύπητε.
0: Γιατί λέω ότι εγώ θα κουτσίσει. Καλημέρα στην Εύη μας, Morning Love is ένα, λέει, και αυτό δεν μου κάνει. Ξυπνώ πάντα πριν το ξυπνητήρι.
1: Είδες.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι, και το ένα το βλέπω τώρα και ο Μάριος. Ένα και ξυπνώ πριν από το ξυπνητήρι.
0: Wow.
1: Πράγμα σου το κάνετε αυτό.
0: Η Δάφνη, επιτέλους, σαν εμάς. Βάζω 4, ξυπνώ στο 5, λέει.
1: Αυτό. Και η Νικολέτα που μας έστειλε μήνυμα στο mixfmradio.com. Να δούμε λίγο πώς πάει και το poll εκεί. Για κάτσε να δω τι γίνεται. Ένα και καλό ξυπνητήρι το 55%.
0: Mm-hmm.
1: Κοίτα, είναι το περισσότερο, ε.
0: Κάτσε να δούμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Πάνω από ένα το 36%. Και έχει και ένα 9% η Άννα μου, δεν βάζω ξυπνητήρι.
0: Επειδή όλοι αυτοί που δεν βάζουν ξυπνητήρι είναι στο Viber.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ο Φάνης λέει 3 με 4, λέει, από 10 αναβολές. Αυτό το σνούς μας έχει καταστρέψει, Φάνη.
1: Το είναι φοβερό. Ενώ η Στυλιανή λέει, δεν έχω βάλει ποτέ ξυπνητήρι. Καθημερινά η ώρα 5 και 45 ανελιπώς.
0: Και Σαββατοκυριακά. Στη Λιανή, ακόμη και αν δεν έχεις κάτι να κάνει, δουλειά, ας πούμε.
1: Ναι. Για πείτε μας και εσείς, παιδιά, πόσα ξυπνητήρια βάζετε, ένα, κανένα ή πάνω από ένα και με αναβολές. Έχει ανέβει και poll στο mixfmradio.com, οπότε μπορείτε να ψηφίζετε και εκεί.

0: Είδες.
1: Μα δεν το λέω εξαιρετικά αυτό το κομμάτι.
2: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
1: Ναι.
2: Πιάσε Viber, πιάνω site.
1: Ωραία, για ξυπνητήρια λοιπόν, παιδιά, ο λόγος σήμερα. Mm-hmm. Είστε από αυτούς που βάζετε ένα ξυπνητήρι και τέλος, βάζετε περισσότερα από δύο ή δεν βάζετε καθόλου ξυπνητήρι. Ο Νικόλας λέει, κάτσε, χάθηκα. Ο Παμκίνος λέει, ένα ξυπνητήρι και συνήθως ξυπνώ πριν καν παίξει. Αντέβαλο όμως, θα κοιμάμαι μέχρι τα μεσημέρια. Ξέρετε όμως, νευριάζομαι τον άλλον που κοιμάται δίπλα μου που βάζει πέντε. Δεν τα ακούει και απλά με ξυπνά εμένα. Παμκίνο με τον άντρα μου είχαμε το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, μέχρι δηλαδή να συνηθίσω
2: να
1: και εγώ ή πριν έρθει το μωρό. Ναι, μου λέει, τι τα βάζεις, αφού είναι εγώ που ξυπνώ.
2: Μετράω.
1: Ναι, λέω του, άρα αφού τα ακούεις, ξύπναμε.
2: Ξύπνατε.
1: Ναι.
2: Μετράω τα ξυπνητήρια του Παύλου, περίμενε 3, 6, 9. 9 είναι αυτά που βλέπουμε στην οθόνη. Ωραιότατα. Overload.
1: Πολλά ωραία.
2: Η Τόνια μας.
1: Του Νικόλα του είπαμε.
2: Του Νικόλα, όχι.
1: Όχι, χτυπάει από τις 5.30 μέχρι τις 8 κάθε μισή ώρα, λέει, αλλά ξυπνώ από το πρώτο. Για να κλείνεις, Νικόλα, μετά.
2: Εννοείται ότι βάζω 2 και ξυπνώ μετά τα 2 σνούς, λέει η Τόνια.
1: Μπράβο.
2: Καλό και αυτό.
1: Ο Κωνσταντίνος μας, δεν χρειάζομαι ξυπνητήρι. Έχω τη γυναίκα μου. Αν χρειαστεί να ξυπνήσω μόνος μου, βάζω κανόνι.
2: Και υπάρχει και ένα μήνυμα στο site αντίστοιχο της άνδρης. Έχω ένα και καλό τον άντρα μου.
1: Είδες, να ωραία. Ο Νικόλας μας, μόνο 2 ξυπνητήρια, λέει. Ένα την ώρα που ξυπνώ και ένα 10 λεπτά πριν για να με προετοιμάσει. Καμνώ το ζωγό του τον Νικόλα.
2: Αυτό το προξυπνητήρι, ναι. Το πριν που και σε διάβαζα, προετοιμάζει.
1: Ναι, αλλά διάβαζα, Νικόλα και παιδιά, ότι δεν είναι καλό αυτό.
2: Είναι καλό, ε.
1: Όχι, καμνώ το ζωγό.
2: Κοίτα, ο Στέφανος λέει καλημέρα. Εμάς πάντα μας ξυπνάνε τα 2 μωρά μου, αλλά ναι. Βάζω και ένα να είμαστε σίγουροι. Και βλέπω και το μήνυμα της Έμιλης που έχει στείλει στο Message the Studio. Sorry, αλλά έχω 12.
1: Μπράβο.
2: 6 για να ξυπνήσει και τα άλλα ένα για να ξυπνήσει το μικρό. Και τα άλλα για να ξέρω την ώρα, επειδή πάντα αργώ.
1: Α, κατάλαβες, να χτυπάει,
2: ναι.
1: Και να ξέρει, ας πούμε. Τώρα
2: είναι
1: έχουν περάσει
2: ώρα.
1: Τόση ώρα. Ναι. Η Μαρία μας, καλημέρα, παιδιά. 2 ξυπνητήρια, αλλά πάντα ξυπνάω πριν χτυπήσουν.
2: Ναι.
1: Τι ωραία που ξηγέται.
2: Η Κατερίνα, έχω περίπου 7 ξυπνητήρια. Να τα κατοστήσεις.
1: Νομίζω εντωμεταξύ, παιδιά, ότι η γονεϊκότητα αλλάζει πάρα πολλά.
2: Αλλάζει.
1: Το. Και την ώρα που ξυπνάμε και το πώς ξυπνάμε.
2: Άντε να πούμε και τις Δήμητρας γρήγορα γρήγορα.
1: Άντε, καλημέρα σας, βάζω 4-5 σε όλα, πατάω να ξαναπαίξω σε 2 λεπτά. Το βάζω 5-40 για να ξυπνήσω τάχα 5-50. Καταλήγω να με τραβά από τα πόδια ο άντρας μου για να με ξυπνήσει κάθε πρωί.
2: Και να δώσουμε και ένα update στο poll που θα τρέχει μέχρι και το τέλος της εκπομπής, παιδιά. Πόσα ξυπνητήρια βάζετε το πρωί? Το ένα και καλό έχει πάει στη δεύτερη θέση. Πάνω από, με 44%, πάνω από ένα κερδίζει τώρα με 50% και έχουμε και ένα 6% που δεν βάζει καθόλου ξυπνητήρι.
1: Άτε.
2: Ψηφίζετε mixfmradio.com, θα δείτε στην πρώτη σελίδα το poll, περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
1: Τώρα ψηφίζουμε το ίδιο εμείς,
2: Εμείς το ίδιο, ναι. Δεν θα μαλώσουμε σήμερα.
1: Ας
2: το για άλλη φορά.
1: Μου.
2: Και εμένα μου αρέσει. Θα βρούμε λόγο. You want the hits? More hits than your playlist. Teddy Swims. Cyprus is tuned in to Mix

0: 5. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε, Πλάτωνα.
2: Τι θα κάνουμε,
1: Πλάτωνα. Γιατί έχει παραπάει το αστείο.
2: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε με Bionic.
2: Ναι.
1: Να μας φέρουν και εμάς έναν ποτζίνο.
2: Μπράβο.
1: Αλλά.
2: Τι.
1: Αυτό που έχουμε, παιδιά,
2: είναι
1: για σας.
2: Είναι δικό σας αυτό.
1: Είναι για σας αυτή η δωράρα.
2: Και είμαστε στην τρίτη και τελευταία εβδομάδα. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Κάθε μέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί ο ένας, ο νικητής, αυτός που θα κατατροπώσει όλους τους άλλους συμπαίκτες και θα φτάσει στον τελικό, θα πάρει το HP Bundle Pro Book από την Bionic, ένα υπέροχο laptop HP Pro Book μαζί με backpack και wireless mouse, ένα δώρο αξίας 799 ευρώ.
1: Τώρα, τι γίνεται, έχουμε τη Θεοδώρα μας.
2: Ναι.
1: Η οποία.
2: Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, όπως το ονομάσαμε.
1: Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα που κατάφερε να κερδίσει το Ροδοσθένη, ο οποίος είχε 5 σερί νίκες.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, θυμίζουμε ότι όσοι παίξατε. Mm-hmm. Μπορείτε να ξαναστείλετε. Γίνεται κλήρωση και έχει συμβεί άπειρες φορές.
2: Βέβαια.
1: Να ξανακληρωθεί κάποιος. Οπότε Ροδοσθένη.
2: Οπότε Μαρία, οπότε όλες εσείς που παίξατε και όλες εσείς που δεν έχετε παίξει, να ξέρετε ότι σήμερα μπορεί να είναι η μέρα σας. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στέλνετε στο Viber στο 99310031 την ένδειξη Give Me 5. Ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία.
1: Και ένας ή μία από εσάς θα παίξει με την αυτοκράτηρά μας και για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Θα έχουμε ανατροπή ή η Θεοδώρα το πάει κατευθείαν για τελικό.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
3: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Ξέρεις γιατί οι σκύλοι περιμένουν περισσότερο από τους ανθρώπους? Επειδή έχουν ουρά.
1: Να.
0: Επειδή έχουν ουρά, περιμένουν πιο πολύ. Γιατί... Και οι γάτοι το ίδιο.
1: Τώρα που μιλάμε για ζώα, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί λένε ότι ο γάιδαρος έχει γαϊδουρινή υπομονή?
0: Γιατί έχει γαϊδουρινή υπομονή. Έχει αποδειχθεί μέσα στους αιώνες που το χρησιμοποιούσαν για μεταφορές.
1: Α, γι' αυτό.
0: Ναι, που το φορτώνανε. Επίσης, αν σε κλωτσίσει η γαϊδουρή, ξεχνάς και το όνομά σου.
1: Στην προηγούμενη ζωή πρέπει να ήμουν γάιδαρος.
0: Μπορεί, για άλλους λόγους.
1: Και αλλά... σε αυτή τη ζωή έχω τόση υπομονή μαζί σου.
0: Ξέρεις τι λέω στην κόρη μου? Η υπομονή είναι.
1: Αρετή.
0: Αρετή.
1: Ναι. Αλλά υπομονή έχει και τα
0: όρια της.

0: The Mix FM Breakfast Show.
1: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. All my favorite people every
0: morning. This is Cyprus's favorite morning show.

0: Και τώρα ακούω αυτό το κομμάτι και σκέφτομαι
1: τι?
0: Να χουχουλιάζω, να κοιτάω την ώρα και να λέω 8:53 και
1: Ιωαννάκη,
0: τι έγινε, άλλαξε ο καιρός ρε Πλάτωνε.
1: Ναι, μην ετοιμάζεσαι πολύ, καλό καλοκαίρι.
0: Τι εννοείς?
1: Τίποτα, έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Εντάξει.
0: Ρε σήμερα ήταν να κάνουν ντουλάπες γιατί βάζω το πόλ που έκαμε το πορφυράκι.
1: Ναι.
0: Και σκεφτόμουν ότι είναι και η ώρα.
1: Ναι, εντάξει, κάνε συντουλάπες, αλλά άσε και μερικά έτσι ελαφριά ρουχαλάκια, γιατί η πτώση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και με τις βροχές και με αυτό το σερί, αυτή την εβδομάδα δεν θα υπάρχει.
0: Όχι,
1: θα έχουμε ένα σερί καλοκαιρίας. Εντάξει, σήμερα ας πούμε θα έχει κάποιες νεφώσεις που ίσως από το μεσημέρι και μετά δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά.
0: Εδώ μπαλεπεθιά για να είσαι καλυμμένη την πάντα ντου. Αλήθεια είναι να πω για μια συννεφιά, να πω για μια βροχή.
1: Εγώ και το τμήμα μετεωρολογίας Κύπρου. Γιατί ό,τι λες για μένα πάει και για το τμήμα μετεωρολογίας Κύπρου.
0: Σας αγαπάω τμήμα μετεωρολογίας Κύπρου.
1: Και εμείς αγαπάμε.
0: Τον Πλάτωνα, τον γκουρού κράζω.
1: Έτσι. Η θερμοκρασία θα έρθει στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα παράλληλα, 18 στα ψηλότερα ορεινά. Οπότε βλέπεις ότι είμαστε εκεί. Δεν φεύγουμε πολύ κάτω όπως φύγαμε τις προηγούμενες μέρες. Και έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα, αλλά από την επόμενη εβδομάδα.
0: Πες και να κάνεις spoiler που τα τώρα Δευτέρα για την επόμενη εβδομάδα.
1: Βλέπω πάλι κάτι σε βροχές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά σίγα, θα τα βλέπουμε κάθε μέρα γιατί μπορεί αύριο να αλλάξει αυτό.
0: Σωστά. Αλλάζει αυτό, δεν.
1: Και μετά να μου λες, μου είπες αυτό. Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι, μετά το προηγούμενο που ζήτησες από τους ακροατές να στείλουν ανέβρεξε εκεί που είναι και ήρθαν 180 μηνύματα. Όχι.
1: Εσείς θα θυμάστε ότι μέχρι Τετάρτη-Πέμπτη έχουμε σταδιακή άνοδο. Οπότε κανονίστε ό,τι θέλετε να κάνετε. Είμαστε ακόμα καλοκαίρι.
0: Αυτά είναι.
1: 48 Αυγούστου.
0: Όχι. Τι είπαμε.
1: Σταμάτα.
0: Μην το βλέπεις το φαντασματάκι πίσω μου.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Όχι, έστω χρωστώ τίποτε.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Τζόι της Τράπεζας Κύπρου. Μπάνκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: back with the island's number one hit music station,
1: Mix FM, Cyprus.
2: Δευτέρουλα σήμερα, 5 Οκτωβρίου, Mix FM Breakfast Show, λίγο μετά από τις 9 και σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε Give Me 5, το αγαπημένο σας παιχνίδι, για να δούμε τι θα γίνει τελικά αυτή την τελευταία εβδομάδα που πηγαίνουμε προς ολοταχώς, προς το τελικό. Και επίσης η Άννα Λαμπροπούλα έχει βρει την απάντηση στο αν μας ακούν τελικά οι συσκευές μας. Μας ακούν, η δικιά μου, ποτέ. Και σας έχω και την τέλεια ανακοίνωση διαζυγίου, όταν θέλουμε να το πούμε σε φίλους γνωστούς για να μην ρωτάνε πολλά.

0: τόσες φορές και εμείς μεταξύ μας, Πλάτωνα, δεν συζητήσαμε για κάτι. Ας πούμε, του έλεγα: θέλω να πάρω ένα ρολόι. Λέω τώρα τυχαίο παράδειγμα.
1: Εγώ δεν σου έλεγα που έχασα το βραχιόλι μου.
0: Ναι.
1: Το βραχιολάκι μου το έχασα στην Ελλάδα και από τότε βλέπω μόνο βραχιόλια στο κινητό.
0: Αυτό δεν θα ξεχάσω που σου έλεγα για το ρολόι. Ναι. Και από εκείνη τη μέρα, παιδιά μου εμφανιζόντουσαν. Ντάξει. Ρολόγια, τείχου, χειρός.
1: Δεν είπαμε
0: ό,τι θες.
1: Ότι θέλουμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Να βρούμε τρόπο χωρίς να δουλεύουμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι.
0: Να, αυτό που κάνεις τώρα.
1: Να δω άμα το άκουσες.
0: Όχι, αγαπητέ.
1: Να δω να το άκουσες.
0: Δεν ακούει.
1: Δεν ακούει.
0: Δεν ακούει, παιδιά. Το κινητό μας δεν ακούει τις κουβέντες μας.
1: Ψευδέστηση.
0: Δεν μας βγάζει σχετικές διαφημίσεις. Συμβαίνει κάτι άλλο. Κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό.
1: Τι,
0: έχει να κάνει με τον αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος, παιδιά, ακόμη και αν την ώρα που σκρολάρουμε σταματήσουμε για λίγα δευτερόλεπτα κάπου, αυτή η πληροφορία θα καταχωρηθεί. Επίσης, αν
1: τώρα,
0: εγώ και εσύ είμαστε τώρα στον ίδιο χώρο και πολύ συχνά βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Και ψάξεις εσύ κάτι.
1: Ναι.
0: Θα θεωρηθεί ότι και εγώ το ψάχνω.
1: Και εσύ,
0: και
1: θα
0: μου εμφανίζεται και εμένα.
1: Και αν ψάχνω εγώ δώρο για σένα.
0: Οι ηχητικές τώρα οι καταγραφές. Θα με εμφανιστεί. Θα ξέρω ότι θα μου πάρεις. Τώρα, αυτές οι ηχητικές καταγραφές που θεωρούμε ότι συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα μας έμενε μπαταρία.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό και επεξεργάζονται άλλα ψηφιακά ίχνη που αφήνουμε καθημερινά. Ας πούμε, αλληλεπιδρώ με μια δημοσίευση.
1: Ναι.
0: Βλέπω κάτι που μου αρέσει,
1: ένα,
0: ένα ζευγάρι μπότες και κάνω like. Τσουπ, καταγράφηκε, παιδιά.
1: Αμά.
0: Αλλά εμένα αυτό που με φρικάρει, που μου κάνει τρομερή εντύπωση, είναι αυτό το σταματάς στο σκρολάρισμα για λίγα δευτερόλεπτα, παιδιά. Πάνω από μια εικόνα.
1: Το επιβεβαιώνω.
0: Ότι θα
1: αυτό,
0: καταγραφεί το ενδιαφέρον μου.
1: Το επιβεβαιώνω, γιατί σταμάτησα πριν από λίγο καιρό πάνω σε ένα post που ήταν η απόλυτη τσόφτα. Και από τότε, παιδιά μου, βγάζε τέτοιες τσόφτες. Χωρίς να έχω πατήσει καν πάνω. Απλά έμεινα λίγο στο σκρολάρισμα, έμεινα λίγο πάνω σε αυτό.
0: Και αυτό δημιουργεί την ψευδέστηση ότι η συσκευή μας ακούει.
1: Αχ, τι θα κάνουμε.
0: Ένας
1: τι καλά είμαστε τα νοοκιά μας.
0: Συνδέει τα ενδιαφέροντα και συνδέει και τα ενδιαφέροντα των ατόμων με τα οποία συναναστρεφόμαστε. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Εγώ θέλω το 32-10 μου πίσω. Ένα φιδάκι είχα και αυτό.
0: Τα ωραία ήταν το φιδάκι.
1: Τι ωραία
0: το οποίο
1: φιδάκι.
0: Δεν παίζαμε στο σχολείο κάτω από τα θρανία.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε στα notes βάζαμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Ποτέ.

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Καλημέρα στα κορίτσια μας, καλημέρα και στην Έλενά μας και είμαστε πανέτοιμοι για Give Me 5. Η αυτοκράτηρα είναι εδώ.
2: Αυτοκράτηρα Θεοδώρα, παρουσιά σου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
2: αυτοκράτηρα. Λοιπόν,
1: η παύση ήταν για να γελάσει. Θεοδώρα με αυτοκράτηρα.
2: Η Θεοδώρα έχει κερδίσει σε ρή τις προηγούμενες μέρες και έρχεται σήμερα να παίξει με έναν καινούριο παίκτη που σήμερα η παίκτρια που θα αντιμετωπίσει τη Θεοδώρα είναι η Άντρια. Γεια σου, Άντρια.
1: Καλά θα πάει.
2: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πριν σ' ακούγαμε τέλεια, τώρα δεν σ' ακούμε καθόλου καλά, Άντρια.
1: Άντρια, πού είσαι?
3: Είμαι στο γυμναστήριο.
1: Τώρα ήσουν τέλεια.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είδα που έκανες πριν, κορέ, σήκωνες βάρη.
2: Γι' αυτό δεν πάω.
1: Όπου είσαι τώρα, μείνε τζαμέ.
2: Μείνε εκεί που είσαι. Λοιπόν, έχουμε 10 δευτερόλεπτα, 5 απαντήσεις πρέπει να δοθούν. Έχει προτεραιότητα η Θεοδώρα μας, καθότι είναι η νικήτρια των προηγούμενων ημέρων. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Θεοδώρα. Γρήγορες απαντήσεις, σωστές απαντήσεις. Και όποιος φτάσει πρώτος στις 3 νίκες, στους 3 γύρους, κερδίζει και πάει στην επόμενη μέρα. Θυμίζουμε ότι πάμε για τελικό, είναι η τελευταία εβδομάδα μας.
1: Ναι.
2: Οπότε θέλει πολύ πολύ γρηγοράδα και ευστοχία.
1: Λοιπόν, ψυχραιμία και συγκέντρωση.
2: Πάμε.
1: Θεοδώρα, πες μου 5 φαγητά που τρώγονται με κουτάλι.
3: Σούφα, κόφλετ, φασολάδα, φακές, γκρίζι, γιαούρτι.
2: Τρόμαξα στην αρχή. Νόμιζα ότι δεν. Επειδή ξεκίνησα.
1: Μας έβγαλε στην ψυχή.
2: Από το τρίτο δευτερόλεπτο, λέω τελείωσε.
1: Ήτανε όμως, είδες. Είναι έμπειρη παίχτρια.
2: Είναι έμπειρη παίχτρια.
1: Διαχειρίζεται το χρόνο σωστά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Για πάμε στην Άντρεα μας.
1: Άντρεα, καλή αρχή. Θέλω να μου πεις 5 υποκοριστικά της Μαρίας.
3: Μαράκι, Μαριό, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαριάννα.
2: Τέλος χρόνου. Οι τελευταίες απαντήσεις ήταν εκτός χρόνου. Οπότε δεν σημειώσαμε νίκη. Όμως δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Η Θεοδώρα παίζει στην επόμενη ερώτηση για να πάρει τη δεύτερη νίκη της.
1: Λοιπόν, Θεοδώρα, πες μου 5 πράγματα που συνήθως έχουν ημερομηνία λήξης.
3: Φαγητά, γάλα, γιαούρτι, φάρμακα, αυγά.
1: Ήτανε μέσα,
2: Ήταν μέσα στο χρόνο.
1: Έλενα.
2: Ήταν μέσα στο χρόνο, αλλά έχουμε 5 απαντήσεις.
1: Η διαιτητής μας.
3: Έχουμε 5 απαντήσεις, ναι.
2: Ωραία, τέλεια.
3: Αν μετράει και το τελευταίο ήταν μέσα στο χρόνο.
1: Ήταν
2: μέσα στο χρόνο. Οπότε
3: σωστά,
2: έχουμε δεύτερη νίκη. Τώρα πρέπει, Άντρια, πρέπει οπωσδήποτε τώρα να πάρουμε τον πόντο.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Άντρια μας, θέλουμε να μας πεις 5 πράγματα που κάνεις πριν έρθουν καλεσμένοι σπίτι σου.
3: Καθαρίζεις, μαγειρεύεις, ετοιμάζεις κρόνι στο τραπέζι, βάζεις μουσική.
2: Τέλος χρόνου. Αχ, θέλει γρήγορα να απαντήσει, Άντρια. Τώρα,
1: Το έχεις αυτό, Άντρια.
2: Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα θα κρατήσει τον τίτλο της, κερδίζοντας τον τρίτο γύρο. Ή θα δώσει την ευκαιρία στην Άντρια να ξαναπαίξει και να γυρίσει το παιχνίδι. Τελευταία ερώτηση, Θεοδώρα.
1: Λοιπόν, Θεοδώρα, πες μου 5 πράγματα που μπορεί να πεις για να αποφύγεις μια έξοδο.
3: Είμαι άρρωστη, έχω δουλειά, είμαι κουρασμένη, έχω κανονίσει κάτι, έχω διάβασμα.
2: Ωραία! Το έχουμε! Έχουμε νικήτρια! Αχ, μ' αρέσει αυτό, γιατί κοίτα πως είναι.
3: Καλημέρα.
2: Κοίτα πως είναι.
1: Μάχα μου τι.
2: Είναι σαν να βγαίνει αυτοκράτηρα Θεοδώρα. Για ακούστε. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα σας καλωσορίζει. Λοιπόν,
1: όταν εμείς περνούμε νοριακά πιο καλά από τη Θεοδώρα με την αυτοκράτηρα. Λοιπόν, Θεοδώρα μου συγχαρητήρια. Άντρια, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ που έπαιξες.
2: Άντρια, είσαι γλυκίδα.
3: Εγώ περιμένουμε... ευχαριστώ.
2: Και περιμένουμε μπορείς... να ξαναπαίξεις, ε.
1: Ναι,
2: μπορείς.
1: Ναι. Τώρα που τελείωσε ο γύρος να τη πω. Ναι. Ας πούμε, Άντρια, τσαμέ με το πέντε πράγματα που κάνεις πριν έρθουν καλεσμένοι. Είπες να καθαρίσεις.
3: Μάλιστα.
1: Αν ελάλες, να σφουγγαρίσεις, ναι, να σκουπίσεις, να κάνεις τους πάγκους. Κατάλαβες, ήταν να φύγουν τρία.
3: Νόμιζα ότι είμαι στην κατηγορία του καθαρίζω.
2: Εντάξει, ήθελε να παίξει πολύ καθαρά.
3: Αλλά δεν μπορούσα να τα πάρω.
1: Ναι, εγώ που τσαμέ κατάλαβα την καλή παίχτρια η Άντρια. Έτσι. Ήταν...
2: Μπορείς να ξαναπαίξεις, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Η Θοδώρα
3: προχωρά. Θα το δοκιμάσουμε.
2: Μπράβο.
1: Βεβαίως, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Και αν θέλετε κι εσείς να αντιμετωπίσετε.
3: Εγώ, γεια σας.
2: Γεια, αύριο. Πολλά. Τη Θεοδώρα μπορείτε να στείλετε τώρα. Give me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία στο Viber στο 99-31-0031. Γιατί είμαστε στην τελευταία εβδομάδα. Πάμε για τον τελικό.
1: Για να δούμε. Έχω κι εγώ αγωνία.

0: Θα πεθάνω και δεν θα το πάρει είδηση, αλήθεια.
1: Άμα πας από ακουστικά ή από μικρόφωνο, δεν θέλω.
0: Και έσπασα το γυαλί μου, κοίτα εδώ.
1: Ωχ, αλήθεια.
0: Εδώ αυτό το τέτοιο. Λοιπόν,
1: μεγάλη ζημιά, παιδί.
0: Λέγε τώρα, φτιάξε μου λίγο τη διάθεση, πες μου κάτι καλό.
1: Τι να σου πω τώρα, για χωρισμού θέλω να μιλήσουμε, αλλά να σου πω κάτι.
0: Τι?
1: Τα παιδιά είναι καλά. Εντάξει. Ναι. Και τώρα, λέμε ρε παιδιά για μια ιστορία που έγινε viral. Για ένα διαζύγιο. Δεν τους ξέρουν τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αλλά το πώς το έχουν διαχειριστεί όλη την κατάσταση
0: το
1: έχει
0: χωρισμού.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί χωρίζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Χωρίζεις πολιτισμένα.
0: Ωραία. Καταλάβατε.
1: Αποφασίζεις ότι πλέον οι δρόμοι σας δεν μπορεί να είναι κοινοί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Μετά όμως, αν έρθουμε στην πλευρά τους, από την πλευρά τους και τα σκεφτούμε όλα αυτό, πρέπει να δώσεις εξηγήσεις σε φίλους, σε γνωστούς, σε συγγενείς και αρχίζει και το κουτσομπολιό. Τι έγινε και αυτό, και τώρα αυτό τι θα γίνει.
0: Εντάξει, τώρα δεν θα μοιαστούν οι φίλοι, τώρα η οικογένεια. Θα τα ρωτήσει αυτά. Δεν είναι κουτσομπολιό.
1: Όχι, είναι και κουτσομπολιό κάποιες φορές. Γιατί? Επειδή δεν δίνει το ζευγάρι πολλές φορές τις απαντήσεις που περιμένουν οι άλλοι και καλά κάνει. Αρχίζει και δημιουργείται ένα σούσουρο. Γι' αυτό τι κάνουν τα παιδιά.
0: Τι κάνανε.
1: Κάνανε ένα divorce Q&A. Ναι, παιδιά, ακριβώς. Ανακοινώσανε ότι. Σας ανακοινώνουμε ότι εγώ και η Χλόη, λέει ο σύζυγος, έχουμε χωρίσει. Ήταν μια απόφαση από κοινού.
0: Ναι.
1: Είμαστε καλά, προχωράμε μαζί. Για ερωτήσεις, για απαντήσεις σε ερωτήσεις σας στην επόμενη σελίδα. Και η επόμενη σελίδα είχε. Τι συνέβη.
0: Και τι έγραψαν εκεί.
1: Απάντηση.
0: Εδώ μας λέει τι είπε μας.
1: Αισθανόμασταν ότι οι ζωές μας δεν είναι πλέον, δεν μπορούν να πάνε από κοινού και το μέλλον θα ήταν λίγο αβέβαιο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Μάλιστα, μου φά το πρώτο.
1: Απιστία τώρα και να τα μου φάκου ή τέλος πάντων.
0: Χλόη μου.
1: Ναι, Χλόη μου, φίλε μου που δεν λες και το όνομά σου εδώ πέρα. Η δεύτερη ερώτηση, τι θα γίνει με τα παιδιά. Απάντηση, θα τα πάρει η Χλόη μαζί τους. Ορίστε, τι θα γίνει με το σπίτι σας.
0: Τι θα
1: άλλη
0: γίνει,
1: ερώτηση.
0: Το πουλήσουνε.
1: Θα το πουλήσουνε. Όχι, ναι. Θα το πουλήσουνε. Αυτός θα φύγει εντωμεταξύ από την πόλη που μένανε. Εντάξει, θα φύγει. Η Χλόη θα
0: μείνει. Τι προχωράμε μαζί, τα μωρά του πώς είναι να τα θωρεί.
1: Η Χλόη θα. Εντάξει, μπορεί να πάει στη διπλανή πόλη, ρε Ζωάννα μου τώρα. Να, βλέπεις αυτό τώρα.
0: Εντάξει, είναι άκουσα άλλη πόλη, είναι εγώ. Λέω, μπορεί να είναι Κοζέλα Άρναγα, α πούμε, κόρη μου.
1: Σου δίνει τις απαντήσεις εδώ ο άνθρωπος και εσύ κάνεις και άλλες ερωτήσεις.
0: Θέλουμε δεύτερο Q's and A's. Για συμπληρωματικές απορίες.
1: Εμείς από ενδιαφέρον ρωτάμε, φίλε μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Για τη Χλόη. Εμείς απλά να δούμε αν θα κάνουμε πάρα με τη Χλόη θα φύγει.
0: Α, κοίτα, το διαχειριστήκανε τέλεια. Είναι πολύ έξυπνη ιδέα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια σύμπνοια για να κάτσουν να το κάνουν. Να έχουν και λένε τους ήσυχοι.
1: Απαντήστε μου όμως και σε δεύτερες ερωτήσεις, απαντήστε μας. Δηλαδή,
0: ναι,
1: εγώ μπορώ να γράψω τώρα. Δεν με πείθεις πολύ με αυτό που λες. Μήπως έγινε κάτι άλλο.
0: Άσε που το πρίξιμο νομίζω από φίλους και συγγενείς δεν θα το γλιτώσετε.
1: Δεν το γλιτώνεις με τίποτα.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη, στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: I'm a fireball.
1: Εντάξει, τι.
2: Δεν μπορώ. Ήρθε η ώρα σου. Είσαι καλοφαγάς, καλοφαγού.
1: Είμαστε.
2: Η γνώμη σου μετράει, ο Ανάκη μου, γιατί στην παρέα σου ποιος διαλέγει που θα φας. Που θα
1: φάτε. Εγώ.
2: Εσύ, σίγουρα. Είναι σίγουρη η πόλη που διαλέγεις εσύ.
1: Παιδιά, ο πεθερός μου. Ναι. Τώρα, πατέρα, ναι. Καλημέρα να ακούς.
2: Πατέρα.
1: Ναι.
2: Να βάλω μουσική, θες συγκινητική.
1: Θέλω συγκινητική μουσική.
2: Ναι, ναι, δεν έχω, έχω μόνο ερωτική.
1: Παιδιά, κάνει τέλειες επιλογές, είτε είναι εστιατόριο, είτε ταβέρνα, είτε για ψάρι. Πάει και βρίσκει τα πιο ωραία μέρη.
2: Τέλεια.
1: Δηλαδή, άμα μας καλέσει ο πεθερός μου, χθες πήγαμε στο Μαρόνι, ας πούμε, να φάμε.
2: Α, ωραία.
1: Επειδή είναι κάτω, σε να ανακάλυψε εντούν την ταβερνού, αν και πήγαμε.
2: Ήρθε η ώρα του, λοιπόν, γιατί αυτή η ψηφοφορία είναι η δική σας ψηφοφορία. Ο κόσμος ψηφίζει τα The People's Eating Awards 2026 mm-hmm. by Cyprus Eats. Είναι πλέον γεγονός, είναι live. Μπορείτε να μπείτε, να ψηφίσετε. Έχει κατηγορίες, ό,τι κατηγορείτε μπορείτε να φανταστείτε. 10 υποψήφια εστιατόρια, επιλεγμένα από την Επιτροπή Food Blog που κάλεσε ο ίδιος ο Cyprus Eats.
1: Τι ωραίο, παιδιά, ανυπομονούμε και είναι τέλειο που επιλέγουμε εμείς τα καλύτερα.
2: ThePeople'sEatingAwards.com. Εκεί μπαίνετε και εφόσον έχετε άποψη για το καλό φαγητό, δώστε της και μία ψήφο. Powered by Mix FM, εννοείται.
3: The Mix FM Breakfast Show
4: με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Ωραία, ρε, ωραία, ωραία.
1: Παιδιά,
0: φεύγουμε.
1: Είναι Δευτέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και πήγε πολύ ωραία. Πέρασα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλεις να δεις ποιος νίκησε στο poll που βάλαμε σήμερα, το πόσα ξυπνητήρια βάζεις το πρωί?
1: Για πες.
0: Βλέπω εδώ τα αποτελέσματα. Αν και σε 5 λεπτά θα κλείσει η ψηφοφορία, στις 10 ακριβώς. Είναι σε ισοβαθμία, ισοψηφία, το ένα και καλό και το πάνω από ένα. Με ένα 4% να λέει δεν βάζω ξυπνητήρι.
1: Τίποτα.
0: Φοβερό.
1: Ενώ από το Viber, παιδιά, βγάλαμε άλλα συμπεράσματα. Ναι. Δηλαδή, πολλοί από εσάς δεν βάζουν ξυπνητήρι. Είτε γιατί σας ξυπνάνε τα παιδιά σας, είτε γιατί έχετε αυτό το βιολογικό ρολόι.
0: Αυτό λοιπόν. Όλα τα κάναμε σήμερα και αύριο θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Σας το υποσχόμαστε αυτό.
1: Και τελευταία εβδομάδα Give Me 5, παιδιά, είναι ο τελικός και για να δούμε τι θα γίνει. Θυμίζουμε ότι στέλνετε μηνύματα για συμμετοχή.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Φεύγουμε εμείς τώρα και θέλω να πω κάτι για εμάς τους αθλητικούς τύπους. Που ένα ματσάκι δεν μας φτάνει. Κανένα πρόβλημα με το Experience More της Cita Vision. Βλέπεις 4 αθλητικά κανάλια ταυτόχρονα, απολαμβάνοντας 2 κανάλια 4K και επιλέγεις τη γωνία λήψης που θέλεις. Πρόσθεσε το Experience More και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Περισσότερα στο zita.com.cy.
1: Bean Bar, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καφεδάρα μας, γιατί μας ξύπνησες όπως μας αξίζει για Δευτέρα πρωί.
0: Και με καύσιμα τελευταίας γενιάς από Shell που μόνο με αυτά φορτίζει το Mix FM Breakfast Show. Σας αποχαιρετούμε. Τα λέμε αύριο. Έρχεται Μαρία Πορφυρίου και μην ξεχνάτε.
1: Και έρχεται Πλάτωνα μου.
0: Ποιος
1: έρχεται Πλάτωνα μου. Έχεις 2-2 να σε βάλει blacklist.
0: Τη σκεφτόμουν σήμερα, τη Μαρία, τη σκεφτόμουν σήμερα. Γιατί ήταν Παγκόσμια Μέρα των Ζώων χθες.
1: Ναι.
0: Και όλα αυτά που φτιάξανε τα πολύ ωραία
1: παιδιά. Εμένα είσαι γλύφτη. Στην Κάλια γλύψε που τα έκανε μαντάρα.
0: Και η Κάλια Ελευθερίου, επειδή είναι φίλη και αδερφή, θα έλεγα. Αδερφή και είμαστε πιο κοντά και πιο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα παρεξηγήσει.
1: Η Μαρία Πορφύρη, το καλό που τη θέλω να μα έφερε φλιτζάνια, αυτά τα φανταστικά που φτιάξανε με Down Mission.
0: Είδες.
1: Αφή μου, Κάλια. Σ' αγαπάμε. Μίξα του work μαζί σα μέχρι και τι 12.
0: Ναι, ναι.
1: Στην καρδιά μα είσαι, στον αέρα και τον Πλάτωνα.
0: Πάω να κρυφτώ. Και εσεί μην ξεχνάτε, εγώ πάω να κρυφτώ κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
1: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
0: Έρχεται και Hot Track of the Week. Κάλλη Ελευθερίου. Όχι, Golden Summer. This one's getting louder by the minute. Your Hot Track of the Week on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
0: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
0: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

Θυμάστε που πριν από λίγο καιρό σας έλεγα ότι υπάρχει μία συνωμοσία από πάνω μας και κάθε φορά που φοράμε λευκό top ή οτιδήποτε σε λευκό θα χυθεί κάτι επάνω σου, είτε είσαι προσεκτικός είτε δεν είσαι. Μπορεί να έρθει κάποιος άλλος να χύσει κάτι πάνω σου. Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που φοράω λευκά και άντεξε το t-shirt μου τύπου 13 λεπτά. Καλώς ορίσατε στο Mixed at Work, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο. Αυτή τη Δευτέρα είμαι λίγο πουά, με λίγο καφέ πάνω μου. Στο 3131 τα μηνύματά σας. Watch live at mixfmradio.com.

the floor. Και μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Έχει ένα πακέτο που πραγματικά τα έχει όλα. 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Και το ωραίο είναι ότι έρχονται όλα με 39,99 το μήνα. Και αν σκέφτεσαι να κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, υπάρχει και κάτι έξτρα. Θα σου δώσουν και δώρο ένα tablet. Οπότε όλα αυτά είναι το Epic One. Και όλα αυτά εννοείται τα ερωτεύεσαι το Epic One με όλα αυτά τα δώρα.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Cat's Eye.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
5: Do you ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στορβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
7: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

Φέτος λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καφέ, τα Coffee Berry ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και μετατρέπουν την καθημερινή μας συνήθεια, τον καφέ δηλαδή, σε ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης ενάντια στα κοινωνικά στερεότυπα, σε ένα μέλλον που δεν θα υπάρχουν. Αυτό θέλουμε. Κεντρικό μήνυμα ισότητα σε κάθε γουλιά. Και η φράση διακρίσεις είναι μόνο στον καφέ. Αυτή η συνεργασία αξιοποιεί την εμπειρία του καφέ με τον πιο ωραίο τρόπο. Το επίκεντρο της ενέργειας είναι δύο ειδικά σχεδιασμένα ποτήρια χάρτινα που το ένα γράφει δυνατό και το άλλο γράφει ελαφρύ. Αυτό θέλει να πει ότι δυνατό και ελαφρύ μπορείς να πεις και να περιγράψεις αποκλειστικά την ένταση του καφέ και όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου με το φύλο ή τις ικανότητες κάποιου ανθρώπου.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
5: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια

Σας περιμένουμε 10 και 11 Οκτωβρίου για το Men's Temple Festival. Δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού του Γασιπή για ένα διήμερο που ξέρετε τι συμβαίνει στο Men's Temple Festival. Δεν θέλει και πολύ να σας εξηγήσω πόσο χαμό κάνουμε κάθε φορά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου είναι το Throwback Zeros και Tens με όλα τα hits που αγαπήσαμε και αγαπάμε και τραγουδάμε ασταμάτητα. Και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου είναι το Greek Edition, οι ελληνικές επιτυχίες οι οποίες δεν μπορείς να σταματήσεις να χορεύεις. Ξεκινάει το πάρτι στις 5 και τις 2 ημέρες και πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα, ενώ μπορείς να βρεις εισιτήριο στο ticketbox.com.cy. Βρες τους και στο Instagram για να δεις και λίγο το line-up.

Δεν μπορώ να σας εξηγήσω κόλλημα που είχαμε αυτό το τραγούδι όταν βγήκε, κάπου στα ζήρους ήταν. Θέλω να σας πω όμως ότι από τις 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου θα χορεύουμε στο Oktoberfest Extravaganza στο City of Dreams Mediterranean, που φέρνει το ρυθμό και την ατμόσφαιρα της Βαυαρίας. Μπορείς να βρεις τα πάντα στο City of Dreams at cityofdreamsmet.com.cy. Θα δεις και για τη live μουσική και για τις παραδοσιακές γεύσεις που θα έχει, τη μοναδική αυτή γιορτινή εμπειρία που μας περιμένουν σε ένα τριήμερο γεμάτο διασκέδαση, κέφι και αξέχαστες στιγμές. Και πήγε 12 και δεν το κατάλαβα, και σας αφήνω με το hot track της εβδομάδας αυτής που είναι το Golden Summer. Enjoy και μείνετε συντονισμένοι. Μαρία Πορφυρίου έρχεται. Bye bye. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown.
2: Counting down.
1: This is the Mix FM Top 5.
3: Number 5.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
4: Μες στην πόλη Music Festival.
3: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
7: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ήταν ένα πολύ έτσι όμορφο Σαββατοκύριακο για μένα τουλάχιστον. Χαλαρό. Χθες γιορτάζαμε και την Παγκόσμια ημέρα ζώων σε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Γενικά όλοι ήμασταν σε πολύ ωραίο κλίμα γιατί γιορτάζαμε του αγαπημένου μας τετράποδα. Είχαμε και ένα πολύ ωραίο event με το Meow Mission, οπότε γνώρισα πάρα πολλούς φίλους των ζώων γενικότερα. Βέβαια, έπεσε κάπως η θερμοκρασία, άλλαξε κάπως ο καιρός και νομίζω άρπαξα ένα κρυωματάκι, αλλά την κλείτωσα γιατί έκατσα σπίτι και ξεκουράστηκα και έτσι ήπια βιταμινούλες το ένα το άλλο. Οπότε αυτές τις μέρες, παιδιά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί είναι περίεργος ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία και μπορεί να μας πιάσει απροετοίμαστος. Να σας πω για την αλήθεια, χθες κοιμήθηκα και με μακριές πιτζάμες, πρώτη φορά, είναι η πρώτη επίσημη, και με κάλτσες. Τώρα θα με πείτε υπερβολική, το ξέρω, αλλά τι να κάνω, αφού ένιωθα λίγο άρρωστη, έπρεπε να βρω τρόπο να το διαχειριστώ. Όπως και να έχετε, είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και το Φούτι και τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 9931 0031 στο Viber. Let's go.

Είχα συζήτηση τώρα με τον Ντάνιελ, ο οποίος μου είπε ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί χωρίς κάλτσες. Και μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο εμένα, γιατί σας είπα ότι έβαλα κάλτσες, αλλά δεν είναι ότι κοιμήθηκα. Κάποια φάση ξύπνησα και τις έβγαλα γιατί δεν μπορώ. Κατά λάθος, ας πούμε, αποκοιμήθηκα και έμεινα με τις κάλτσες. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, μοιραζόμαστε κάπως σε ομάδες σε αυτό το κομμάτι. Είστε αυτοί που κοιμάστε με τις κάλτσες και είμαστε εμείς που δεν κοιμόμαστε με τις κάλτσες. Τώρα γίνεται και έκφραση και καταλαβαίνω ότι είναι αστείο αυτό που λέω και συζητάω. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν κοιμάστε με κάλτσες, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition.
3: Πες μου το ναι.
2: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη πάντελ, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
5: Η γιορτή

Έχω διαβάσει τόσες μέρες για ζώδια τα οποία θα βρουν τον έρωτα, για ζώδια τα οποία θα έχουν οικονομική ανάπτυξη, για το ότι θα έχουν ευκαιρίες, διάφορες ευκαιρίες στη ζωή τους που θα τους χαροποιήσουν. Ο Δίδυμος δεν ήταν μέσα και είναι τώρα σε αυτά τα δύο ζώδια, τα μοναδικά δύο ζώδια που θα χρειαστούν γερά νεύρα τον Οκτώβριο. Δηλαδή δεν μπορούσα να είμαι σε κάποια άλλη λίστα. Όχι, ο Δίδυμος θα είναι σε αυτά τα ζώδια που θα κληθούν να είναι υπομονετικοί. Θα βάλουμε τα νεύρα μας σε δοκιμασία. Θα έρθουν δύσκολες μέρες, λέει εδώ, και αυτές οι καταστάσεις μπορεί να αφορούν προσωπικά προβλήματα, επαγγελματικά προβλήματα. Άρα είναι έτσι μια ποικιλία από προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό. Είναι και οι φίλοι μας οι Παρθένοι. Απλά να ξέρετε, αν έχετε φίλους Παρθένους Δίδυμους στην παρέα σας, πρέπει να έχετε κι εσείς υπομονή, γιατί εγώ τα είπα. Θα έχουμε νεύρα, θα έχουμε προβλήματα. Πρέπει να μας αντιμετωπίσετε όπως πρέπει. Και δεν χρειάζεται σε κάθε καθυστέρηση να είμαστε έτσι, να έχουμε αυτό το αίσθημα της αποτυχίας. Αυτό είναι ένα μότο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε, λένε εδώ τα άστρα, και οι Δίδυμοι και οι Παρθένοι.

Πέτυχα ένα βιντεάκι στο TikTok όπου παρουσίαζε διάφορα πράγματα που έκαναν άντρες όταν τους είπαν οι γυναίκες τους να κάνουν μια δουλειά του σπιτιού. Πράγματα τα οποία δεν ήταν λογικό να συμβούν. Και λέω εγώ, εμένα δεν θα μου συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσο να μην ξέρει να κάνει δουλειά του σπιτιού για να γίνει αυτό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και να που ήρθε αυτή η μέρα, η χθεσινή, όπου είπα στον Γιώργο, θέλω να απλώσω τα ρούχα που θα τελειώσουν από το πλυντήριο. Και πάω εγώ σπίτι και βλέπω τα ρούχα απλωμένα στην απλώστρα. Ήταν λίγα, οπότε ήταν κλειστές οι δύο πλευρές της απλώστρας προς τα μέσα και δεν υπήρχαν μανταλάκια πάνω. Και παίρνω τον Γιώργο τηλέφωνο και του λέω: το ξέρεις ότι έχουμε μανταλάκια. Μου λέει: ναι, αλλά δεν θα χρειαζόταν γιατί τα έκλεισα τα ρούχα. Εν τω μεταξύ, εγώ να τρέχω τις κάλτσες από πίσω γιατί πέταξαν από τον αέρα. Ήταν και άσχημος ο καιρός χθες. Και λέω: να ρε, παιδί μου, πώς σκέφτονται οι άντρες μερικές φορές που μπορεί να είναι. Ρε φίλε, με τη λογική θα μου πεις γιατί τα έκλεισε, αλλά εμείς σκεφτόμαστε ένα βήμα παραπέρα, γιατί σκεφτόμαστε τι μπορεί να συμβεί αν δεν βάλουμε μανταλάκια. Και θέλω πάρα πολύ να μου πείτε, αν έχει συμβεί κάτι παρόμοιο στο σπίτι σας, να βάλετε κάποιον να κάνει μια δουλειά του σπιτιού και να την κάνει με τέτοιο τρόπο που να απορρίσετε πώς μπορεί να το σκέφτηκε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

Root από Magic Chair και με αυτό το κομμάτι μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας, με τα δικά σας μηνύματα που έρχονται στο 3131 ή στο 99-31-00-31 στο Viper. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας και στην παρέα μας έχουμε και σήμερα τα Footy.

έφτασε αυτό το Σαββατοκύριακο που περιμέναμε, 10 και 11 Οκτωβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, μέσα στην πόλη Φέστιβαλ, το οποίο επιστρέφει για άλλη μια φορά. Δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του Παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της Λευκωσίας, με δροσερά κοκτέιλ, με μοναδικές street food επιλογές, με δημιουργούς με χειροποίητα προϊόντα και εννοείται η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά για να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε. Το Σάββατο λοιπόν, 10 Οκτωβρίου, The Throwback Party με Zeros και Tens, όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδούμε δυνατά, και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition, ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners1 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

καλύτερα σας δίνουμε, τα καλύτερα δώρα έχουμε για εσάς και αυτή τη φορά το παρακάναμε, γιατί σας δίνουμε το νέο iPhone Duo, το οποίο μπορεί να γίνει δικό σου και θα είσαι από τους πρώτους που θα αποκτήσουν αυτό το νέο μοντέλο της Apple. Είναι η νέα και η πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της Apple, οπότε εννοείται μαζί με την Bionic εξασφαλίσαμε αυτή τη συσκευή και ένας τυχερός θα την κερδίσει. Φτάνει να κάνετε follow Mix FM Cyprus και Bionic Official, τάκ ένα φίλο, μία φίλη στα σχόλια και έτσι πολύ απλά μπαίνει στην κλήρωση για το νέο iPhone Duo. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Τάι on this hill ακούσαμε και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής της εβδομάδας. Σας αφήνω όμως στα καλύτερα χέρια. Έρχεται Φανή Παπαμιχαήλ με hit παρέτα από τις 2 μέχρι τις 4. Ενώ στην παρέα μας είχαμε τα Φώτη, που θέλω να σε υπενθυμίσω ότι ισχύει το 1-1. Και το καλό με το 1-1 στο Φώτη είναι ότι δεν χρειάζεται να ψάχνεις που κρύβονται, γιατί πατάς το φίλτρο 1-1 και τα βλέπεις όλα. Το δύσκολο τώρα είναι να διαλέξεις τι θα παραγγείλεις πρώτο. Αλλά επειδή η προσφορά ισχύει για όλο τον Οκτώβριο, μπορείς να δοκιμάσεις διαφορετικά κάθε μέρα και να είσαι ευχαριστημένος, γιατί θα κεράσεις και τον κολλητό, τον συνάδελφο ή οποιονδήποτε θέλεις. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη, γιατί αύριο έχουμε Unifest. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Freshly packed with the songs you love. Lunchbox on Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
4: Πες μου το ναι.
3: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον παγκύπριο δημιουργικό μαθητικό διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

Είμαστε λοιπόν και εσείς να μείνετε εδώ μαζί μου, γιατί το Hit Parade μόλις ξεκίνησε. Η Μαρία Πορφυρίου μας παρέδωσε έτσι όλα τα απαραίτητα για να είμαστε στον αέρα. Και εκτός από τα απαραίτητα να είμαστε στον αέρα, μας παρέδωσε και το πάρκινγκ. Ευχαριστώ και δημόσια. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα με την καλύτερη μουσική. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Και εδώ παρέα να γίνουμε καλύτερα. Αφού έχουμε καλή μουσική, έχουμε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα που θα πούμε, νομίζω ότι όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Έτσι δεν είναι?

παιδιού, λοιπόν, λέει. Το τραγούδι εμείς όμως δεν ξεχνάμε αυτή την υπέροχη μυρωδιά και αυτή την εκπληκτική γεύση των KFC που μας κάνει παρέα και είναι αυτή η συνταγή η μαγική. Που δεν δημιουργήθηκε καθόλου τυχαία. 11 βότανα και μπαχαρικά έχει μέσα. Γι' αυτό και αυτή η ισορροπημένη πλούσια αυθεντική γεύση που έχει γίνει signature και ξεχωρίζει και ξεκίνησε κιόλας πριν ένα αιώνα, παρακαλώ. Και βασίζεται στο τέλειο κοτόπουλο. Τέλεια είναι και η μουσική μας hit parade μέχρι και τις 4 εδώ στον Mix FM. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Στέλνετε και στο Viber ό,τι θέλετε να μας πείτε 99310031 και θα βάλω και ερώτηση στην ιστοσελίδα. Σας θέλω όλους έτοιμους.

λοιπόν, και θέλω να μου πείτε, άμα τραγουδάτε στο αυτοκίνητο, γιατί εγώ διάβασα μια έρευνα και θα αρχίσω να τραγουδάω πιο πολύ. Εγώ τραγουδάω γενικότερα στο αυτοκίνητο, εδώ στο στούντιο, την ώρα που είναι κλειστό το μικρόφωνο, γιατί σας σέβομαι και σας τιμώ και θέλω να είστε καλά. Και έχει πάρα πολλούς λόγους που πρέπει να τραγουδάμε εκτός από αυτούς που ξέρουμε, ας πούμε, επειδή μας αρέσει και περνάμε όμορφα. Μπείτε και στο mixfmradio.com να απαντήσετε το poll άμα τραγουδάτε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, βάζω το επόμενο τραγούδι για να δείτε άμα τραγουδάτε ή όχι και επιστρέφομαι περισσότερα γιατί πρέπει να τραγουδάμε στο αυτοκίνητο και όχι μόνο, γενικότερα, να τραγουδάμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η γιορτή.

0: 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpass.com.cy.
2: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
1: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
3: Πες μου το ναι.
1: Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
1: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Ευελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Λοιπόν, ναι, και you move και you dance και you sing. Γιατί είπαμε, θα τραγουδάμε, απαντάτε και στην ιστοσελίδα μας άμα τραγουδάτε, όχι μόνο στο αυτοκίνητο αλλά και γενικότερα mixfmradio.com. Εκεί είναι και η ερώτηση της ημέρας για σήμερα για το Hit Parade. Λοιπόν, και διάβασα ότι το τραγούδι ωφελεί σε τόσα πράγματα πέραν από τη διάθεση, που είναι το λογικό, γιατί μας αρέσει και τραγουδάμε και κάνουμε τη δικιά μας συναυλία, γιατί όχι. Ωφελεί και τον εγκέφαλο και το σώμα, παρακαλώ, την αρτηριακή πίεση τη ρυθμίζει, παράγει την οξυτοκίνη που είναι αυτή η ορμόνη της αγάπης και γενικότερα μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα. Έχει πολλά σωματικά ωφέλη, λειτουργούν καλύτερα οι πνεύμονες και το αναπνευστικό σύστημα και αυτό μου φαίνεται εκπληκτικό. Πάμε λοιπόν να τραγουδήσουμε μαζί το επόμενο τραγούδι και να επιστρέψω σε λίγο. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, είστε στο Hit Parade, πάμε παρέα μέχρι και τις 4.

0: Number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Unifest.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Φυσικά και πάμε, γιατί ψωνίζουμε online, μας αρέσει, το απολαμβάνουμε από την άνεση του σπιτιού μας ή όπου βρισκόμαστε, και άμα πάμε να κάνουμε check out και βλέπουμε ότι δεν πληρώνουμε μεταφορικά, τι μεγάλη χαρά είναι αυτή. Απολαμβάνουμε λοιπόν δωρεάν μεταφορικά, κάνουμε τις αγορές μας πιο εύκολα, είτε επιλέγουμε Scrooge Point είτε παράδοση στο χώρο μας. Όπως και αν μας βολεύει, όπως και αν θέλουμε, γίνεται. Μάθετε πιο πολλά στο Scrooge App ή στο scrooge.cy. Scrooge Plus λοιπόν, και τα μεταφορικά ξεχνάς. Εσείς δεν ξεχνάτε να είστε εδώ συντονισμένοι μαζί μας. Απαντάτε και στην ερώτηση που βάλαμε στην ιστοσελίδα, αν τραγουδάτε στο αυτοκίνητο. Οι περισσότεροι τραγουδάτε και δεν μου κάνει εντύπωση. Εντύπωση μου κάνετε εσείς που δεν τραγουδάτε. Θα δοκιμάσω πάλι με μουσική. Μήπως και τραγουδήσετε. Για να δούμε.

Το απολαύσαμε και δεν ξέρω άμα κοιμηθήκατε το βράδυ. Να, πάλι με τον ύπνο πιάνομαι και συζητάω, γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι η έλλειψη ύπνου εννοείται ότι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα και να προκαλέσει πρόβλημα, γιατί αν δεν κοιμηθούμε καλά το βράδυ, την επόμενη μέρα είμαστε αγχωμένοι, είμαστε κακό και οι γνωστικές μας ικανότητες δεν λειτουργούν τόσο καλά. Επίσης όμως ο υπερβολικός ύπνος κάνει ακριβώς το ίδιο ή ένα περίπου, τέλος πάντων, αφού είναι και αυτός επιβλαβής για την υγεία. Εγώ λέω αυτό το παν μέτρων άριστον για όλα τα πράγματα. Τα πάντα που κάνουμε γύρω μας πρέπει να έχουν έτσι ένα όριο. Δεν είναι εσείς είστε οι τύποι που κοιμάστε πολύ ή κοιμάστε λίγο? Πείτε μου να ξέρω, γιατί εγώ κάποτε περνάω φάσεις.

Εσείς είστε ready, είστε δεν είστε, θα σας πω κάτι πολύ ωραίο για τα The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Το εστιατόριο που αγαπάτε το στηρίζετε με την ψήφο σας. Πώς γίνεται, αφού το βραβείο The People's Eating Award θα προκύψει από το σύνολο των ψήφων που θα συγκεντρώσει ένα εστιατόριο σε όλες τις κατηγορίες. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ειδικά βραβεία όπως το The Creator's Choice Award, θα ψηφιστεί αποκλειστικά από social media content creators που θα προσκαλέσει ο Cyprus Eats. Έχω περιέργεια να δω τις επιλογές τους. Εσύ πάντως τις δικές σου επιλογές μπορείς να τις κάνεις στο thepeopleseatingawards.com. Όλες οι πληροφορίες είναι εκεί και τα νέα στο Instagram The People's Eating Awards και είναι powered by Mix FM. Rock your body!

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
0: Η γιορτή

0: Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
1: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

American Girls, Harry Styles, και εμείς είμαστε εδώ γιατί συζητάμε έτσι για το τραγούδι γενικότερα. Το πιάσαμε σήμερα και πάμε και τραγουδάμε κιόλας. Δεν ξέρω άμα σιγοτραγουδήσατε αυτό που μόλις ακούσαμε. Τραγουδάτε λοιπόν στο αυτοκίνητο, μας λέτε αν τραγουδάτε πάντα ή ποτέ. Μπορεί να είναι μερικές φορές, πάλι στο πάντα θα το πείτε, γιατί είναι εκεί στη θετική την απάντηση. Λοιπόν, προς το παρόν να πούμε ότι στο poll που βάλαμε στο mixfmradio.com κερδίζουν οι ερμηνευτές, αυτοί που τραγουδάνε. Και βρήκα και κάτι άλλο που ίσως δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ, ότι παρακαλώ, έτσι έχει βαθιές ρίζες όλο αυτό με το τραγούδι, γιατί πριν καν μιλήσουν οι πρόγονοί μας τραγουδούσαν, χρησιμοποιούσαν αυτούς τους ήχους, τέλος πάντων, να μιμηθούν τη φύση, να εκφράσουν συναισθήματα. Γι' αυτό και το τραγούδι είναι έτσι μέσα στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και έτσι όλων των τελετουργιών που υπάρχουν γύρω μας και σε κάθε ανθρώπινη κουλτούρα. Σε κάθε στιγμή, δεν είναι? Πείτε μου κι εσείς, τι νομίζετε?

0: falling down.
1: Even if the sky is falling down, εμείς μένουμε συντονισμένοι Mix FM, γιατί εδώ είναι η καλύτερη μουσική. Και εγώ μπορεί να σας αποχαιρετώ τώρα, αλλά δεν μένετε για πολύ μόνοι. Έρχεται Drive Time Show, Ελένα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού, Evening Show, Ευελίνα Σκίτσκο. Μένετε λοιπόν συντονισμένοι για την καλύτερη μουσική και την καλύτερη παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Το Hit Parade ξεκινά στις 2. Από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Γεια σε όλους.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Ευελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
7: The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeopleseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Unifest.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει οι αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
5: Η γιορτή για τα

Με Alex Warren και Fever Dream ξεκινάει το Drive Time Show. Καλώς ορίσατε, παιδιά, στον Mix FM. Έλενα Ολυμπίου στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 7. Τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς ξεκίνησε αυτή, θα πω, φθινοπορεινή Δευτέρα. Εγώ είχα ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και χάρηκα πάρα πολύ που πήγα προς Πάφο μεριές και απίλευσα και τη βροχή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό. Και θέλω να συζητήσουμε, έτσι θα ανοίξω τώρα ένα νέο κεφάλαιο για απορίες που έχω αυτές τις μέρες, για αυτό το έντονο φαινόμενο που βλέπαμε στον ουρανό, που άστραφτε αλλά δεν ακούγαμε ήχο. Δηλαδή, δεν ξέρω, το έψαξα κιόλας και δεν είμαι και απόλυτα σίγουρη, οπότε κάπου εδώ στο παιχνίδι πρέπει να μπουν είτε οι καιρόφιλοι Κύπρου αν μας ακούνε, είτε φίλοι από το τμήμα μετεωρολογίας. Πάντως να ξέρετε ότι αύριο Τρίτη είναι η πιο πιθανή μέρα για να εκδηλωθούν τα εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα. Θα μιλήσουμε για το επίπεδο, ρε παιδί μου, πόσο γεμάτα είναι τα φράγματά μας αυτές τις μέρες, πού θα βρέξει. Θα λύσουμε όλες αυτές τις απορίες. Ενώ εσείς στέλνετε μηνύματα στο Viber 99310031 να μου πείτε τα νέα σας, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα.

0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Keep it here.
2: Keep it here.
0: This is Mix FM.
3: Αν και εσείς είδατε τις προηγούμενες μέρες αυτές τις βουβές αστραπές που φάνηκαν στον ουρανό της Κύπρου, κάντε μου τη χάρη, παιδιά, στείλτε κανένα βίντεο στο Viber 99310031. Η αλήθεια είναι ότι εγώ καθόμουν και τις χάζευα για αρκετή ώρα και ψάχνοντας το ίντερνετ, λέει εντάξει, δεν είναι ότι δεν ακούς τη βροντί επειδή δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, είναι πολύ μακριά και χάνεται ο ήχος. Ωστόσο, μου φαινόταν ότι ήμουν κάπου στο upside down του Stranger Things και κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο θα συνέβαινε. Πάντως, όσον αφορά τώρα τον καιρό μας, να ξέρετε ότι αύριο θα έχουμε εκτεταμένες βροχές ή και καταιγίδες. Μετά την έτσι, Πέμπτη Παρασκευή θα έχει άνοδο η θερμοκρασία, θα ανέβει έτσι και λίγο, αλλά στα καλά νέα, παιδιά, είναι ότι ποτίζεται η γη και μας αρέσει πάρα πολύ που βρέχει. Τα φράγματά μας είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρσι. Τώρα είναι περίπου 35,8% γεμάτα, ενώ πέρσι έτσι αντίστοιχα αυτή την εποχή ήταν μόλις 12,3%. Οπότε θεωρώ ότι καλά ξεκίνησε αυτή η σεζόν, η εποχή. Ας ελπίσουμε έτσι να γεμίσουμε τα φράγματά μας και ναι. Αυτό. Ας ελπίσουμε να γεμίσουν τα φράγματά μας και να ποτιστεί η γη μας. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 7. Περιμένω τα μηνύματά σας και εννοείται στείλτε μου και τα βίντεο, γιατί ανυπομονώ να τα χαζέψω. Α, έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Ευχαριστώ, Σοφία. Ευχαριστώ, Σόνια. Πάμε να ακούσουμε Τζανάντο και σε πάρα πολύ λίγο θα δώσουμε και Question Impossible.

0: 102.3 for Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 104.6 for Famagusta.
1: Και με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του Mix FM και στην εκπομπή μας, το Drive Time Show, τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
2: Δεν ακούτε σε αυτή την εκπομπή?
1: Α, όχι,
2: τι
1: ναι.
2: Τι γίνεται, γιατί έτσι τόσο.
1: Είναι πολύ δυνατά. Θες να τα χαμηλώσω?
2: Συγγνώμη, θέλω να το πω πάντα. Μπορείτε από το κοντρόλο μου χαμηλώσετε λίγο.
1: Αλήθεια. Τον...
2: Ναι, αυτό είναι τέλεια.
1: Μάλλον είναι ακούω καλά. Δηλαδή τώρα αυτό που λες εσύ ναι. Ότι είναι τέλειο. Ναι. Εμένα μου ακούγεται πολύ, πολύ χαμηλό.
2: Δώσε Ελενάρα μου, δώσε. Μπράβο, ωραία.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό?
2: Πολύ
1: είδα,
2: ωραία.
1: Πήγατε στο Όμοδος.
2: Ω, υπέροχα. Ήσουνα η αιτία και η αφορμή γι' αυτό, γιατί ήμασταν μία εβδομάδα πριν μαζί για live link. Ήταν τόσο όμορφα που λέω θα πάω και με την οικογένειά μου. Τελικά ήταν πιο όμορφο μαζί σου. Όχι, απλά κουράστηκα πάρα πολύ να ανεβοκατεβαίνω, να κυνηγά το φίβο.
1: Ναι, αλλά ήσουν σε έτσι ωραίο υψόμετρο, καθαρός αέρας, μια χαρά.
2: Έχουμε υπέροχα χωριά στην Κύπρο και θα τα επισκεφτώ όλα. Οπότε όσοι έχετε κάποιο γραφικό σπιτάκι με τζάκι...
1: Ήρθε στην εκπομπή μας, παιδιά, τώρα να ζητήσει σπιτάκι για να πάει με την οικογένειά του.
2: Έρχομαι μόνος μου. Δεν είπα εγώ με την οικογένεια. Έρχομαι μόνος μου, με τη γυναίκα μου. Ναι, και άλλα θα κρατήσει τα παιδιά.
1: Ωραία. Τελείως. Το ακούω αυτό. Με μεγάλη μου χαρά θα έκανα babysitting. Mm-hmm. Αλλά είπες έρχομαι μόνος μου με τη γυναίκα μου.
2: Αυτό καταγράφεται, ξέρεις.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Υπήρξε κάποια περίοδο στη ζωή σας που κοιμόσασταν σε διαφορετικά δωμάτια ή πάντοτε μοιραζόσασταν το ίδιο υπνοδωμάτιο?
2: Όχι, καμιά φορά τώρα, όταν θα έχουν κανένα καλεσμένο, ξέρεις τη μαμά της και δεν φτάνουν τα κρεβάτια και αυτά, μπορεί να κάνουμε κανένα τέτοιο.
1: Όχι όμως από επιλογή.
2: Όχι. Να... Α, και όταν ήταν η καραντίνα. Είχα πάει, τότε είχαμε σοφίτα. Είχα πάει σοφίτα μια εβδομάδα. Αχ, δεν θα το ξεχάσω. Από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου. Γιατί κοιμόμουν ήσυχος.
1: Εγώ αναρωτιέμαι τι έκανε στην Ελένη και πήγε στη σοφίτα μια εβδομάδα. Τέλος πάντων.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέει ήταν καραντίνα. Είχα COVID.
1: Α, είχες COVID. Ναι. Περαστικά.
2: Μα πέρασαν 3 χρόνια. Περαστικά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πούμε Question Impossible που έχει να κάνει με τα ζευγάρια και τα υπνοδωμάτια.
2: Το Question Impossible, θύμισε μου, είναι το παιχνίδι που κλέψατε από το πρωινό που θα το παίρνει παραλίγο.
1: Λοιπόν,
2: ήταν αυτό το παιχνίδι.
1: Σβήσω το μικρόφωνο.
2: Πριν 3 χρόνια.
1: Έσβησε το μικρόφωνο.
2: Εντάξει, έλα.
1: Λοιπόν, 9% των ζευγαριών κοιμάται σε διαφορετικό υπνοδωμάτιο επειδή ο ένας από τους δύο κάνει αυτό το πράγμα.
2: Αχ, τώρα μου έρχεται κάτι, αλλά νομίζω είναι πιο μεγάλο το ποσοστό.
1: Για πες.
2: Έχει θόρυβο, ε.
1: Αυτό ο λόγος.
2: Ναι, ναι. Θα έλεγα ή ροχαλίζει ή τρίζει δόντια.
1: Όχι. Κανένα από τα δύο.
2: Τίποτα από τα δύο.
1: Μην πεις κάτι άλλο.
2: Δεν θα
1: όμως.
2: Πω κάτι άλλο γιατί είμαι πάρα πολύ
1: έξυπνος. Είσαι πολύ καλός σε αυτό το παιχνίδι. Παιδιά, αν θέλετε να κερδίσετε ένα ωραιότατο μασάζ από τα Quick Spa, στέλνετε μήνυμα στο Viber 99310031. Ποιος είναι ο λόγος που 10% των ζευγαριών κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια? Επειδή ένας από τους δύο κάνει κάτι.
2: Και ανεβαίνει τώρα η ερώτηση και στο mixfmradio.com για να τη δείτε εκεί και να γράφετε και εκεί τις απαντήσεις σας.
1: Τέλεια. Με κεφαλαία.
2: Με κεφαλαία μόνο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
2: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Ευελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

Mr. Know It All μας λέει ο Teddy Swims και εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που 10% των ζευγαριών κοιμάται σε διαφορετικά υπνοδωμάτια. Είπαμε ότι αυτό βασίζεται στο ότι ένας από τους δύο κάνει κάτι προφανώς που ενοχλεί τον άλλον. Ένας από τους δύο θέλει το φως αναμένο, μας λέει ο Πανίκος. Όχι, δεν είναι αυτό. Η Νάσια μας λέει αν μυρίζει ένας από τους δύο ποτό ή ροχαλίζει, ούτε αυτό. Δεν είναι ούτε η θερμοκρασία που είπε ο Χάρης. Δεν είναι το ότι έχει ανήσυχο ύπνο ένας από τους δύο που είπε η Άντια. Δεν είναι αυτό που είπε η Μαρία και πάρα πολλοί άλλοι, το μπορεί να κλωτσάει στον ύπνο του. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, αλλά προφανώς είστε σε πάρα μα πάρα πολύ καλό δρόμο, θα πω, διότι εντάξει, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό. Είναι κάτι που κανονικά μπορείς να το λύσεις είτε συζητώντας, αλλά μου πεις αν γίνεται κάθε βράδυ, πού να συζητήσεις τώρα. Ναι. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε απαντήσεις στο Viber 99310031 και σε πάρα πολύ λίγο, παιδιά, θα μοιραστώ μαζί με όλους σας την εμπειρία μου με ένα έξυπνο feeder που πήρα για τις γάτες μου, το οποίο μου πήρε περίπου 5 ώρες στο σύνολο για να καταφέρω να το συνδέσω και είναι από αυτές τις στιγμούλες που κάθομαι και αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, μεγαλώνω και τα πράγματα δεν τα κατανοώ ή δεν τα καταλαβαίνω τόσο εύκολα όσο τα καταλάβαινα παλιά. Μήπως οι έξυπνες συσκευές έχουν γίνει πολύ έξυπνες και εγώ δεν τις φτάνω. Δεν ξέρω αν είχατε παρόμοια εμπειρία με έξυπνο feeder για τα ίστρα, βασικά, έξυπνη τα ίστρα για γάτους, αλλά ναι, σε πάρα πολύ λίγο θα σας πω τι πέρασα και πώς κατέληξα να το λειτουργήσω το μηχάνημα.

0: Έφτασα στην εποχή της τεχνολογίας, του αύριο, του μετά και λέω θα πάρω κι εγώ μια αυτόματη ταΐστρα για τα γατιά.
1: Το μετά είναι το μετά. Α, εντάξει. Απλά ήθελα να δω αν είναι το μετά ή το after.
0: Ναι, αυτό. Και πήρα που λες μια αυτόματη έξυπνη ταΐστρα και ήρθε η στιγμή να τη συνδέσω. Και προσπάθησα εγώ να κατεβάσω το application, να τη συνδέσω, τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Δηλαδή έκανα μία κίνηση, χαλούσε η άλλη. Δηλαδή προσπαθούσα να συνδέσω το application, έβγαζε αυτόματα τροφή.
1: Αν έπαιρνε σε support, σου λέγανε δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση.
0: Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που συμβαίνει.
1: Είναι γιατί... αυτό είναι το λεγόμενο. Άλλο ένα μήνυμα που μου λέγανε πατήστε το 0. Ε, το 0 που λέγανε πατήστε το 0 και θα. Θα πιάσει η κλίση.
0: Μανά μου, θυμάσαι εκείνη την εποχή που έπαιρνες από σταθερό, να υποθέσω, που ήταν κυκλικό το.
1: Ναι, που για να πάρεις το 9
0: έπρεπε να περάσεις από όλα τα νούμερα. Λοιπόν, κατέβασα το application. Μετά κάναμε αυτή την ξυπνάδα να μπούμε στο YouTube, γιατί λέμε YouTube. Κάποιος δεν θα το έχει, κάποιος δεν θα προσπάθησε να το συνδέσει. Και ακόμα και οι άνθρωποι πέσαμε σε ένα προφίλ που και αυτός είχε απορίες. Δηλαδή δεν μας εξηγούσε. Προσπαθούσε να το κάνει και δεν τα κατάφερνε. Πέρασαν.
1: Μα κάνω τι τέστρα είναι αυτή. Μυστικά θα μείνουν τα ζωάκια μας.
0: Νομίζω ότι θα κρατήσω τον παλιό καλό τρόπο που παίρνεις ρε παιδί μου ένα σκουπ και το βάζεις το φαγητό να φάει.
1: Αυτό τι κάνει, ανοίγει και βάζει, πετάει την τροφή μέσα.
0: Ναι, και μπορείς να το προγραμματίσεις.
1: Μπορείς. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείς, ή δεν μπορείς.
0: Ή δεν μπορείς. Η δου, η απορία, παιδιά, αν κάποιος έχει αυτόματη ταΐστρα και δυσκολεύτηκε, να στείλει ένα μήνυμα να νιώσω λίγο καλύτερα.
1: Ναι, ποια είναι η ταΐστρα όμως, πρέπει να μας πεις να δούμε ποιος είναι ο τύπος, τι γίνεται.
0: Εντάξει, να σου εξηγήσω τώρα.
1: Α το πάνω μου. Α το πάνω. Σε φτιάξω, κυρία Έλενα. Θα σε φτιάξω.
0: Να είστε καλά, κύριε Πλάτωνα. Να είστε καλά.
1: 50 ευρώ. Κάς μόνο παίρνω.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Άρης Κυπριανού και η Φανή Παπαμιχαήλ σας κρατούν συντροφιά ζωντανά με ένα 2-ωρο live link στο pre-party του CableNet Famagusta Run. Μουσική, καλή διάθεση και pasta party λίγο πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής. CableNet Famagusta Run. Σας περιμένουμε.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
5: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeopleseatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
9: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

Moving to the Sun, και με αυτό το κομμάτι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Ένα question impossible περιμένει ακόμη την απάντησή του. Το λέω για τελευταία φορά σήμερα, παιδιά, οπότε...

στην τηλεόραση, τον ανήσυχο ύπνο. Για σκεφτείτε κάτι άλλο. Μ' αρέσει έτσι ο τρόπος που σκέφτεστε. Μηνυματάκια Viber 99310031 και εμείς θα είμαστε εδώ εννοείται παρέα με McDonald's, τον υποστηριχτή μας στη Eurobank αλλά και BYD. Και θέλω να μιλήσουμε παιδιά για το νέο BYD Dolphin GDMI, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να το δούμε, να το γνωρίσουμε, να μπούμε μέσα και να τρελαθούμε. Το οποίο έχει πλούσιο βασικό εξοπλισμό, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και κάποιες τρελά έξυπνες τεχνολογίες που μας κάνουν την καθημερινότητα ακόμη πιο εύκολη. Αν δεν έχετε δει το συγκεκριμένο αμάξι, ψάξτε το πρώτα-πρώτα για να δείτε τι αμάξι είναι αυτό.

Μπορεί, παιδιά, να μην έχω βρει τον τρόπο να εξαφανιστεί το άγχος και το στρες από τη ζωή σας, αλλά σίγουρα έχω βρει έναν τρόπο που μπορείτε μέσα σε 20 μόλις δευτερόλεπτα να παρατηρήσετε ξαφνικά το σώμα σας που περνάει αρκετό άγχος να χαλαρώνει. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από βαθιές ήρεμες αναπνοές. Αλλά είναι οι ήρεμες αναπνοές with a twist. Διότι οι ερευνητές βάλανε 160 άτομα και είδανε ότι η κορτιζόλη άρχισε να μειώνεται όταν έπαιρναν βαθιές αναπνοές, βάζοντας το ένα χέρι στην καρδιά και το άλλο στην κοιλιά. Νομίζω ότι αυτή η κίνηση, δηλαδή όλοι την ξέρουμε, το χέρι στην καρδιά και ένα στην κοιλιά, χρησιμοποιείται πολλές φορές και για κάποιες άλλες τεχνικές αναπνοών και ούτω καθεξής, για να χαλαρώνεις. Αλλά αυτό που κατάλαβαν η ειδική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το συγκεκριμένο άγγιγμα, του δώσανε και όνομα, παιδιά, είναι αυτοκαθησυχαστικό. Είναι το self-soothing touch και βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους ή τουλάχιστον τους συμμετέχοντες να μειώσουν το άγχος, το επίπεδο της κορτιζόλης που ένιωθαν εκείνη τη στιγμή. Οπότε, παιδιά, άμα θυμώσει κανείς τώρα στη δουλειά ή στο δρόμο ή όπου και αν είμαστε, θα πείτε μισό λεπτό, θα κλείσετε τα μάτια, θα βάλετε το ένα χέρι στην καρδιά, το άλλο στην κοιλιά, για 20 δευτερόλεπτα θα πάρετε βαθιές εισπνοές και το πιο πιθανόν θα πει τι κάνει τώρα αυτός ή αυτή και θα φύγει. Άρα έχουμε λύσει δύο προβλήματα, και φεύγει αυτός που δεν θέλουμε από μπροστά μας και μειώνουμε και το στρες. Δύο σε ένα.

0: Εσύ ένα Σπάιρο μας λέει το Great Expectation, φωνάρα αυτή η γυναίκα. Και κάθε φθινόπωρο έτσι αρχίζει κιόλας να αλλάζει και η ώρα, να ανοιχτώνει πιο νωρίς. Έχει ήδη ξεκινήσει αυτό, δηλαδή βλέπω μέρα με τη μέρα 1-2 λεπτά. Μπορεί να είναι και πολλά που λέω, αλλά τέλος πάντων, εγώ αισθάνομαι ότι αρχίζει να ανοιχτώνει πολύ πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό θα το νιώσουμε, ρε παιδί μου, την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, που θα πάρουμε και τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Οπότε, όσοι ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, θα ξυπνάμε και θα είναι σκοτάδι, σκοτάδι γύρω μου, σκοτάδι. Και θα έτσι σκεφτόμαστε πολλές φορές και πόσο σημαντικός είναι και ο ύπνος. Και βρήκα εγώ έναν ειδικό, ο οποίος λέει με βάση τον τρόπο που κοιμάσαι, τι μαξιλάρι πρέπει να πάρεις. Οπότε παιδιά, αν κοιμάστε στο πλάι, πρέπει να έχετε ένα πιο χοντρό ψηλό μαξιλάρι. Ο στόχος λέει είναι να γεμίσει το κενό του ώμου με το κεφάλι, ούτως ώστε ο αυχένας να μένει στην ίδια ευθεία με τη σπονδυλική στήλη. Αν τώρα κοιμάστε ανάσκελα, πρέπει να κοιτάξετε πολύ την καμπύλη στο πάνω μέρος της σπονδυλικής στήλης. Με μεγαλύτερη καμπύλη χρειάζεστε λίγο πιο ψηλό μαξιλάρι, αλλά όχι υπερβολικά ψηλό, για να μην σπρώχνει το κεφάλι προς τα εμπρός. Εσείς που κοιμάστε μπρούμητα, δεν έχω καλά νέα, γιατί το αποθαρρύνει γενικότερα. Λέει ότι αν είναι γυρισμένος ο αυχένας μας για πάρα πολύ ώρα σε μία πλευρά, δεν κάνει καλό. Καλό είναι να αποφεύγετε. Και αν το κάνετε αυτό και δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη συνήθεια, καλό να έχετε ένα πολύ λεπτό μαξιλάρι. Αυτά λοιπόν παιδιά, πείτε μου πώς κοιμάστε, να σας πω τι μαξιλάρι να πάρετε. Αν θέλετε στείλτε στο Viber 99310031 να σας στείλω και τις φωτογραφίες, γιατί ο συγκεκριμένος έβαλε και φωτογραφίες για να ξέρουμε, να δείχνουμε. Θέλω αυτό το μαξιλάρι για να κοιμάμαι καλύτερα.
1: Justin, turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petsy's N, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρουχάς, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
7: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

το φθινόπωρο για μένα είναι έτσι μια πολύ ωραία εποχή για να ξεκινήσεις να κάνεις πράγματα, να πηγαίνεις σε παραστάσεις, θέατρα, χορούς. Είναι και ένας τρόπος επιστροφής στη ρουτίνα και στην κανονικότητα, αλλά με πολύ ωραία πράγματα που έχεις να δεις, να ακούσεις και ούτω καθεξής. Προτείνω λοιπόν μια ωραία παράσταση, το Προσπαθούμε. Την είχα δει πριν από κάποιους μήνες και επιστρέφει τώρα για ένα σύντομο κύκλο παραστάσεων, μία κωμωδία της Ειρήνης Σαλάτα που πραγματεύεται την επιθυμία της γονεϊκότητας. Ένα νεαρό ζευγάρι, Ειρήνη Σαλάτα επί σκηνής και Εύρος Βασιλείου, σκέφτονται πώς θα ήταν η ζωή τους εάν κατάφερναν να αποκτήσουν ένα παιδί. Και ξεκινάει, παιδιά, ένα πολύρο παιχνίδι φαντασιώσεων και αναμνήσεων και έτσι τους βρίσκουμε πάνω στη σκηνή να ξεφεύγουν από την σοβαρότητα που ουσιαστικά φέρει η συγκεκριμένη κατάσταση, αυτή η προσπάθεια, η οποία είναι αρκετά δύσκολη και για τους δύο. Οι παραστάσεις θα γίνουν στο Θέατρο Μασκαρίνη στα Λατσιά 10 και 11 Οκτωβρίου, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Λάρνακας 16 Οκτωβρίου και στο Θέατρο Versus στη Λεμεσό 18 Οκτωβρίου. Αν θέλετε λοιπόν να είστε εκεί ανάμεσα στον κόσμο που θα δει αυτή την ωραία παράσταση, στείλτε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη θέατρο, ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία και θα δώσουμε τέλος έτσι αυτής της εβδομάδας, θα πω, δύο διπλές παραστάσεις για όποια

0: Mix FM.
1: Ένα μήνυμα τώρα που μας ήρθε από το φίλο νεόφυτο. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, παιδιά, για όμικρο αρνητικό στο κέντρο υγείας στην Έγκομη για ένα μικρό κορίτσι, τη Μαρία, η οποία χρειάστηκε δύο φιάλες από την προηγούμενη εβδομάδα. Όποιος έχει αυτό το σπάνιο τύπο αίματος μπορεί να πάει στο κέντρο υγείας στην Έγκομη. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ άτομα που γνωρίζω για να επικοινωνήσω μαζί τους. Μπορείτε να κάνετε και εσείς το ίδιο. Πάρτε τηλέφωνο φίλους και γνωστούς. Είναι μεγάλη ανάγκη.

Και με τούτα και με εκείνα, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show για σήμερα. Πριν δώσω ραδιοφωνική σκητάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show, χρωστάω σωστή απάντηση στο Question Impossible, γιατί, παιδιά, είπαμε ότι 10% των ζευγαριών κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια, διότι ένας από τους δύο κάνει αυτό το πράγμα. Η σωστή απάντηση είναι ότι καταλαμβάνει όλο το κρεβάτι και ακόμα και ένας κουντάς δεν φεύγει από εκείνη τη θέση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις, κάποιες οι οποίες είναι πάρα πολύ αστείες, και αναρωτιέμαι αν όσοι στείλατε αυτές τις απαντήσεις το έχετε βιώσει ή απλά είπατε ποιος μπορεί να είναι ο λόγος. Ναι, δεν ξέρω, δεν θα μάθουμε ποτέ, φαντάζομαι. Κάπου εδώ, ναι, τελείωσε το Drive Time Show και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο στις 5 παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Άρη Κυπριανού. Αυτά από μένα, παιδιά, να περάσετε υπέροχα το βράδυ της Δευτέρας σας και θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά πολλά!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.
3: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
4: The People Sitting Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Sitting Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
5: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγκαίνεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και να ευχηθώ και καλή αρχή εβδομάδας, αφού είναι και Δευτέρα σήμερα. Εύχομαι να περάσατε ωραία το Σαββατοκυριακό σας, να ξεκουραστήκατε και εννοείται να το απολαύσατε. Εγώ θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Πάντα στο πλευρό μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Και εσείς επικοινωνείτε μαζί μου στο 99310031 στο Viber ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com.

Είχαμε και τις βροχούλες μας μέσα στο Σαββατοκυριακό και να σας πω την αλήθεια, εγώ το απόλαυσα πάρα πολύ. Μου είχε λείψει κάπως αυτός ο καιρός, δεν θα σας το κρύψω. Φαίνεται όμως ότι από αύριο ο καιρός θα αρχίσει σιγά σιγά να βελτιώνεται και η θερμοκρασία θα ανέβει στα μέσα της εβδομάδας γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Οπότε προς το παρόν κρατάμε τις ζακετούλες κοντά, αλλά όχι και πολύ μακριά τα καλοκαιρινά.

Ένα πράγμα που μου αρέσει όταν ψωνίζω online είναι να μην χρειάζεται να παραγγέλνω από 10 διαφορετικά sites. Στο Genius τα έχεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και μπορείς πραγματικά να χαθείς τις επιλογές. Και κάτι που αξίζει να θυμάσαι είναι ότι με κάθε αγορά μαζεύεις και διπλούς πόντους ανταμοιβή, ενώ υπάρχουν και αποκλειστικές προσφορές. Οπότε την επόμενη φορά που θα ψάχνεις κάτι online, μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο Genius App και θα με θυμηθείς.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple. Έλα να γιορτάσεις μαζί μας.
4: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
5: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Ισόγειο, παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!
6: Sunday mornings were your favorite.

Λοιπόν, πήγα σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο και πραγματικά συνειδητοποίησα ότι όσο μεγαλώνω, τόσο πιο νωρίς φεύγω από τους γάμους ή γενικά τις εκδηλώσεις. Από εκεί που παλιά μπορούσα να κάθομαι μέχρι τις 3-4 το πρωί, πλέον το maximum είναι γύρω στις 12. Μεγαλώσαμε ή απλά κάποια στιγμή σταματάμε να έχουμε αυτή την ανάγκη να ξενυχτάμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, αυτό είναι και ένα σημάδι ότι μεγαλώνω και ίσως απλώς δεν θέλω να το παραδεχτώ. Αλλά θέλω πραγματικά να μου πείτε κι εσείς σε τι φάση είστε. Έχετε κι εσείς αρχίσει να φεύγετε νωρίτερα από γάμους, πάρτι, εξόδους ή μόνο εγώ, για να ξέρω άμα πρέπει να αρχίσω να αγχώνομαι κιόλας. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 9931 0031.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο φαν πάρκ με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.

Ακούσαμε Animal από Κάτσα και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται. Και εσύ, αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου, στείλε μου μήνυμα στο Viber 99310031 ή αν θέλεις την ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Πόσο σημαντικός είναι τελικά ο καφές στις ζωές μας? Σίγουρα για μένα προσωπικά ο πρωινός καφές είναι από τα πράγματα που απολαμβάνω. Τελικά όμως μπορεί να μην είναι και μόνο απόλαυση, αφού μια νέα μελέτη βρήκε ότι ο καφές μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την ενέργεια και την εγρήγορσή μας, αφού ερευνητές είδαν ότι ο καφές συνδέθηκε με λιγότερο αντιλαμβανόμενο στρες και καλύτερη διάθεση. Και το ενδιαφέρον για μένα εδώ είναι ότι αυτό συνέβη ακόμη και με τον decaf καφέ. Άρα φαίνεται πως δεν είναι μόνο η καφέινη που παίζει ρόλο, αλλά και τα άλλα συστατικά του καφέ που επηρεάζουν στο μικροβίωμα του εντέρου. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πίνουμε 5 καφέδες την ημέρα, αλλά να πω, ο καφές τελικά μπορεί να κάνει και περισσότερα από ό,τι νομίζουμε.

που δεν θες να μαγειρεύσεις απολύτως τίποτα και θέλεις απλά να έρθει να σε βρει μία πίτσα χατ στο σπίτι. Και τώρα έχεις και ένα καινούριο δίλημα, γιατί τα Wing Street έρχονται με 5 Asian γεύσεις, ταντούρι, τεριάκι, τίκα μασάλα, κορίαν και κάρι. Οπότε το δύσκολο δεν είναι τι θα φάμε, αλλά ποια γεύση θα πρωτοδιαλέξουμε. Γι' αυτό Go Asian με Wing Street μόνο από Pizza Hut.

0: good music looks good on you.
1: Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
3: Ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
5: The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Powered by Mix FM.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
9: Μακριά σου δεζό.
8: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χόρεψαμε ξανά και ξανά. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
10: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό Volkswagen ID4 Pro και να μάθετε πώς μπορείτε να το κερδίσετε με τις αγορές σας με Visa. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο ισόγειο παρέα με τον Mix FM και τη Σκάλια Ελευθερίου και Εφελίνα Γεωργιάδου. Μην το χάσετε!

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on Mix

Κάπου εδώ ακόμη ένα evening show έφτασε στο τέλος του, τουλάχιστον για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Εύελινα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: number 3. Number 1. Five down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζεται.
0: You're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Visa και ο Mix FM έρχονται στο Νικοσία Mall με ένα έπαθλο που αξίζει να δείτε από κοντά. Ελάτε να γνωρίσετε το 100% ηλεκτρικό.
0: Right station, right now. Mix FM, Cyprus.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη.
3: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

0: is Mix FM. Turn it up.
1: Turning it up.
0: All right. You're on Mix FM.